0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Πάνα, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

Ελευκό 87 και 7, ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα το 330, παλιά, το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη, από τον Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα το 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόης, ενώ το 1926 στην Ελλάδα, πριν από έναν αιώνα ακριβώς, με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. 1927, πριν από έναν αιώνα παρά ένα χρόνο, ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο και τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ, που και φέτος απονεμήθηκαν κανονικά. Ποια ταινία πήρε το Όσκαρ φέτος? Κόλλησε το κεφάλι μου τώρα. Όσκαρ 2026, να το γκουγκλάρω σε πραγματικό χρόνο. Το μία μάχη μετά την άλλη. Του Πολ Τόμας Άντερσον, βέβαια. Ήταν η ταινία της χρονιάς. Και ο Πολ Τόμας Άντερσον πήρε και το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε Man from Anagra, διασκευή στο Johnny and Mary. Πάμε να ακούσουμε Avener Fade Out Lines.

Alternative εδώ στον Ελευκό στους 87 και 7, Δευτέρα 11 Μαΐου. Σκαλίζουμε την ταυτότητα της ημέρας. Σαν σήμερα το 1958 γίνονται εκλογές. Η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τις κερδίζουν και πάλι με ποσοστό 41,16%. Η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ, αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση με ένα ποσοστό έκπληξη 24,42%. Απειλητικό λίγο για το status quo και το καθεστώς της εποχής. Ίσως και από εκεί μπορεί να βρει κανείς και την αφετηρία για αρκετά δυσάρεστα τα οποία έγιναν τα επόμενα χρόνια και οδήγησαν στο πραξικόπημα και τη Χούντα των συνταγματαρχών. 1970, κατά τη διάρκεια της Χούντας, έχουμε μαζική αποδοκιμασία σαν σήμερα του Πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα τρία χρόνια της Χούντας, αυτές οι φιέστες που διοργάνωνε το δικτατορικό καθεστώς. Αυτή την φορά δεν πήγε και πολύ καλά. Σουζάν από Μάρκ Ρόνσον και Νέι, αυτό θα μας πάει στις 7.30 και την καλή είδηση της ημέρας από τον Γιώργο Βράτσο. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μέχρι τις 10 Alternative εδώ στον Ελευκό στους 87 και 7.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: 87,7. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Σε μια στιγμή που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σοβαρό ιατρικό περιστατικό, η ψυχραιμία και η εκπαίδευση ενός μαθητή λυκείου αποδείχθηκαν σωτήριες σε εστιατόριο της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

Είναι λευκό 87-7, ακούτε Λατρένα TV με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Η Daft Punk με τον Τζούλιαν Καζαμπλάνκα στο Instant Crush ήταν αυτή. Θα τα δούμε και πιο μετά. Τώρα το περίγραμμα της επικαιρότητας είναι αυτή η απάντηση που έστειλε, που διαβίβασε το Ιράν μέσω των πακιστανικών διαμεσολαβητικών καναλιών στην πρόταση των ΗΠΑ για Κεχηρία. Διάβασα την ιρανική απάντηση και είναι εντελώς απαράδεκτη, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό διαβάζουμε και στο καθημερινή.gr. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το που πηγαίνουμε. Πάντως το προτινόμενο πλαίσιο προβλέπει ότι σε αυτό το στάδιο οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον τερματισμό του πολέμου. Από την άλλη πλευρά, έτσι, σε άλλα θέματα που έχουν τα ειδησιογραφικά site, το News 24/7 ασχολείται με το εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας και στις εφημερίδες αλλά και στα site το Σαββατοκύριακο μας πέρασε έτσι, που όλο και περισσότερο ακούγεται το ενδεχόμενο των εκλογών για το φθινόπωρο, για εκείνη την περίοδο μετά την ΔΕΘ, να δούμε αν ευσταθούν κιόλας αυτές οι προφητείες. Πάντως, για να επιστρέψω λίγο στην απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ, αυτό που ζητά το Ιράν και αυτό που βρίσκει απαράδεκτο ο Τραμπ, λέει, ζητά αποζημιώσεις και άρση των κυρώσεων. Μάλιστα το Ιράν χαρακτήρισε ως απέτηση για παράδοση ανεφόρων την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Θα τα δούμε όλα αυτά και στην πορεία. Πάμε να ακούσουμε τώρα τη Sophie Tucker, τους Sophie Tucker στο Chasing Cars και Άνω Ελάιας στο El Corazón.

Ελευκό 87 και 7, ακούτε Λατρένατη, Δευτέρα σήμερα 11 Μαΐου. Επιστρέφω στην ταυτότητα της ημέρας να δούμε τα σημαντικά γενέθλια. Το 483 γεννιέται σαν σήμερα ο Ιουστινιανός, Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός το πλήρες, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1720 ο Βαρόνος Μιχάουζεν, Γερμανός αριστοκράτης που ταύτισε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. Υπήρχε και αυτή η ταινία, οι περιπέτειες του Βαρόνου Μιχάουζεν, μια ταινία εκεί από τα τέλη της δεκαετίας του 80, αν δεν κάνω λάθος, ήταν του Τέρι Γκίλιαμ η σκηνοθεσία, του Τέρι Γκίλιαμ από τους Monty Python, ναι, είναι μια ταινία του 1989. Σε σήμερα γεννήθηκε το 1771 η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερος Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της ελληνικής επανάστασης. Πεθαίνει σαν σήμερα το 912 ο Λεόνο έκτος ο σοφός Μακεδόνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου, και πιο πρόσφατα το 1981, μόλις στα 36 του χρόνια, Bob Marley, ο θρύλος που ταύτισε το όνομά του με την ρέγγε, Τζαμαϊκανός. Και το 1990 ένας άλλος θρύλος από το ελληνικό πεντάγραμμα, θρύλος του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, ο Στράτος Διονυσίου, φεύγει από τη ζωή στα 55 του χρόνια, Στράτος Διονυσίου με καταγωγή από την Νιγρήτα. Πάμε στον Λένι Κράβιτς και στους Cardigans.

Λευκό 87 και 7, ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένο. Αφήνουμε πίσω τώρα τις ιστορίες από το παρελθόν, την ταυτότητα της ημέρας. Να έρθουμε στο παρόν, να δούμε τι έχουμε συζητήσει το Σαββατοκύριακο, τι λένε τα sites, τι λένε οι εφημερίδες και πολλά ακόμα. Όλα αυτά μέχρι τις 10. Τι είδαμε στους Μετάλλικα, συζητήσουμε αργότερα στην εκπαίδευση.

0: great music. Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.080 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις... City on Web.
3: cityfm92.gr.
4: Φανά! Φεύγω!
5: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
6: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο.

0: 2261-0-20-071.
1: Εδώ ακούς, την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
2: Και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Δώστε ταυτότητα και κύρος σε κάθε επιφάνεια. Το Apticon επαναπροσδιορίζει τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων με την εγγύηση της Elval Color. Ανθεκτικό με design που κόβει την ανάσα. Εύκολο στην εφαρμογή, ακόμα και πάνω από υπάρχουσες επιφάνειες. Αντίσταση στην υγρασία, στις εκδορές, στα καθαριστικά και στη μονοτονία. Εσύ φαντάσου. Μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Οτιδήποτε χρειάζεται χαρακτήρα γίνεται έργο τέχνης. Μην το σκέφτεσαι, άλλαξε το χώρο σου σήμερα. Σχεδιασμένο για να εντυπωσιάζει, φτιαγμένο για να διαρκεί. Περισσότερες πληροφορίες στο apticon.eu.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία. Discover great music.

0: Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.

0: Ελευκούντα 7 και 7, η ώρα είναι 5 και 5, 8 και 5 είναι, 11 Μαΐου είναι του 2026, 6-9-5-6-6-15-8-7-7 μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp.
1: Καλά, αυτό το 5 πώς σου ήρθε?
0: Δεν ξέρω,
1: εντάξει. Έχει ξημερώσει έξω, γίνεται χαρά Θεού.
0: Βρέθηκα. Λοιπόν, 2-13-0-800-8-7-7 μας στέλνει τα μηνύματά σας, μας παίρνετε στο στούντιο. 6-9-5-6-6-15.
1: Στούντιο είναι εδώ, στούντιο είναι. Ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Προσπαθώ να το
1: κάνω. Λευκό. Πήγε σε μια μπιενάλε και τα.
0: Καταναλώσει τη τέχνη, έχω χάσει.
1: Έριξε μαύρη πέτρα πίσω σου. Εντάξει. Εντάξει. Και εμεί εδώ, η πληβή, α πούμε. Εδώ, εκπομπούλα κάνουμε. Οκ. Εντάξει. 5 η ώρα. Ήρθε ο άλλο τώρα τη Βενετία και μα είπε ότι είναι 5 η ώρα και έξω έχει. Είναι μεσημέρι, έχει φτάσει.
0: Λοιπόν.
1: Άκου τώρα.
0: Καιρό.
1: Καιρός.
0: Στην πόλη μας, στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα μας είμαστε.
0: Στην Αθηνούλα μας.
1: Εντάξει,
0: 26 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
1: Όσο λεμείο.
0: Ναι, 29, αύριο 30 θα τους ξεπεράσει. Ετοιμάσου για ζέστη.
1: Ετοιμάσου τώρα, αλλάζει τώρα η γκρινιά. Πάω την αρτή ζέστη να φτιάξει.
0: Ξαναεπιστρέφουμε σαν ανοιξιάτικα.
1: Τη ζέστη να φτιάξει από Μάιο. Και αλλιώς τα έχουμε σκεφτεί.
0: Καλά, ναι.
1: Υδρώνουμε.
0: Σίγουρα
1: το κρύο. Τα air condition.
0: Καλά, ήμασταν με το κρύο.
1: Εντάξει, για την ώρα, εμένα η δική μου γκρίνια έχει. Δεν είναι γκρίνια, ακριβώς έχει μετατοπιστεί. Είναι ότι τώρα αυτές οι αλλεργίες της άνοιξης που έχουν μετατοπιστεί έχουν πάει λίγο πιο πίσω σε σχέση με το εκεί που τις υποδεχόμασταν κάθε χρονιά. Σε συνδυασμό με αυτή τη σκόνη που είναι αφρικανική, ασιατική, από την Οκεανία και μετά, είναι όλο το σύστημα φωνή. Λαρίγκι δηλαδή. Έχω να τραγουδήσω και πόσες μέρες. Δεν έχω βγει. Μύτη, μάτια.
0: Διαβάζω συνέχεια, κυρώνει το πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει ο Παναγιώτης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κίνηση τώρα. Πολύ στο Κηφισό, στις εξόδους της Αττικής Οδού, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού, στην Καλλιρόη, στη Βασιλή Σοφία, στην Κηφισία, στην άνοδο αρκετή. Κίνηση πολύ θα βρείτε ακόμα και στην περιφερειακή του Ημιτού, λίγο μετά την Ηλιούπολη, όπως και μετά το Σχιστό, όπως κατευθύνεστε προς την Αθηνών Κορίνθου. Steve Wonder ξεκινήσαμε. Past Time Paradise, Natasha Paul και Poison of Choice.

0: Λευκό 87-7, ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Τώρα τι έχουμε από την επικαιρότητα? Έχουμε μια απόλυτη συμφωνία των ΗΠΑ και του Ιράν ότι διαφωνούν απόλυτα.
1: Ναι.
0: Συμφωνούν ότι διαφωνούν απολύτως πάνω σε αυτό το σχέδιο για να έχουμε την κεχηρία και την κατάπαυση του πυρός. Αυτή ήταν η πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής μέσα από το Πακιστάν, με το οποίο, με τα πακιστανικά κανάλια, όπως λένε και στα δελτία αλλά και στα άρθρα που καλύπτουν την υπόθεση, τους τη γύρισαν κάπως πίσω την πρόταση από την πλευρά του Ιράν. Το Ιράν θεωρεί ότι αυτές οι προτάσεις είναι, ότι η απάντηση του Ιράν είναι, συγγνώμη, το Ιράν θεωρεί ότι η πρόταση των ΗΠΑ είναι σαν να τους λέει παραδοθείτε ανωφόρων.
1: Μάλιστα.
0: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θεωρούν ότι όλα αυτά με τις αποζημιώσεις και τα λοιπά είναι τελείως εκτός του τραπεζιού. Άρα έχουμε πρόταση Αμερικάνων, απάντηση με όρους από το Ιράν αρνητική, απόρριψη της απάντησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ίσον νέο διπλωματικό αδιέξοδο και αγωνία για το τι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ, όπως είναι αυτή τη στιγμή και ο τίτλος στο site της Καθημερινής. Δεν βγαίνει λοιπόν άκρη από εκεί. Τώρα στα δικά μας, στα εσωτερικά, τι συζητήσαμε έτσι πολύ το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, από τα πολιτικά, μην αρχίσεις και μου λες για ΑΕΚ και Μετάλλικα, τα πούμε αυτά στην πορεία.
1: Τι συζητήσαμε? Νομίζω ότι είμαστε στα πόνερα όσων αυτών συμβαίνουν της κριτικής από τους βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, είχαμε και κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Και κοινοβουλευτική ομάδα, και γενικώς υπήρχε και αυτό το υπόθεση Ταχιά, που δεν την έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ. Μια κριτική που δέχτηκε έντονη ο υπουργός υποδομών.
0: Ούτε κι εγώ. Να σου είμαι ειλικρινής.
1: Και νομίζω ότι εγώ αυτό που παρατηρώ και από μακριά, άμα θες, με το βενετσιάνικο καπέλο μου. Είναι ότι και με την παρουσίαση τώρα που πλησιάζει, πιστεύω, και των δύο σχηματισμών των καινούριων,
0: ναι,
1: και του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, δεν υπάρχει ένας αστερίσκος για το τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Αν θα κάνει και αυτός, θα προχωρήσει ακόμα.
0: Ότι θα είναι όλα τα χαρτιά στο τραπέζι.
1: Και θα μπούμε σε μια είτε μικρή,
0: ναι,
1: είτε μακρά προεκλογική περίοδο.
0: Αυτό θα έλεγα. Το έλεγα και την προηγούμενη ώρα, ότι αν κάτι μύριζε, ας πούμε, και από τις Κυριακάτικες και από το, ναι, πολιτικό ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών, είναι ότι μπαίνουμε σε αυτό, ότι κάπως έχουν σημαδευτεί θέση τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη, θέλεις οι πρώτες Κυριακές του Οκτώβρη. Δεν το λέω για να συμμετέχουμε και εμείς, οι τελευταίοι είμαστε ούτως ή άλλως που παίζουμε ρόλο σε αυτό στην εκλογολογία, αλλά αυτό κάπως μυρίζει,
1: ναι,
0: ας πούμε, το όλο πράγμα και ακούγεται από παντού. Τώρα σε κάτι διαφορετικό, είμαι όλο βάλω ένα κομμάτι και μετά συζητάμε και για το αν και πόσον και κατά πόσον μας επηρεάζει και μας όλη αυτή η κουβέντα περί του Χανταϊού, καθώς ήρθε στην Ελλάδα ο ένας Έλληνας επιβάτης σε αυτό το κρουάζ γερόπλιο, το πολύ συζητημένο τις τελευταίες ημέρες.
1: Teddy swims, bad dreams.

0: Εν Λευκό 87,7 ακούτε Λατερνατίβ με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. 18 λεπτά μετά τις 8, Δευτέρα 11 Μαΐου. Στο Αττικόν, προληπτικά, ναι. Ο Έλληνας επιβάτης του MV Όντιους. Αυτό είναι το όνομα του Κρόας Γερόπλιου, που εντοπίστηκαν αυτά τα κρούσματα του Χανταϊού. Αυτό που βλέπουμε είναι, καταρχάς είχαμε τα θύματα, είχαμε και αυτή την παγκόσμια ανησυχία, προφανώς λόγω της των οπών ακόμα αναμνήσεων από τον κορονοϊό και την πανδημία. Αυτό που βλέπουμε είναι να γίνεται σταδιακά τα τελευταία 24 ώρα επαναπατρισμός,
1: ναι.
0: με όλα τα μέτρα.
1: Δεν τους αφήνει να πιάσουν πουθενά στην αρχή.
0: Ασφαλείας, με επαναπατρισμός όλων των επιβατών στα μέρη στα οποία βρίσκονται. Ο Έλληνας επιβάτης έφτασε με ολλανδικό, λέει, αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Αϊτχόφεν της Ολλανδίας και από εκεί με την ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας προσγειώθηκε στις 3 και 20 τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Ο άνδρας συνοδευόταν κατά τη διάρκεια της πτήσης από γιατρό, διασώστη του ΕΚΑΒ και τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, ενώ στο Αττικόν θα παραμείνει προληπτικά σε θάλαμο αρνητικής πίεσης και καραντίνα 45 ημερών.
1: Τώρα εντάξει, προκαλεί σοβαρή πνευμονία,
0: ναι.
1: Ο Χανταϊός και αναπνευστική ανεπάρκεια και στα νεφρά μπορεί να χτυπήσει, διαβάζουμε. Το κολλάς αν βρεθεί σε επαφή με περιπτώματα τοκτικών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε παρατεταμένη επαφή με περιπτώματα τοκτικών. Από άνθρωπο σε άνθρωπο, τώρα δεν μπορούμε να πούμε ιατρικά, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είναι κάπως δύσκολο να κολλήσει. Χρειάζεται πολύ επαφή. Δεν είναι όπως ο κορονοϊός που ήταν πολύ διαδεδομένο. Πολύ
0: μεταλλικό. Ναι, αλλά κάπως κολλήσαν όμως και αυτοί που έχασαν τη ζωή τους. Δηλαδή χρειάζεται πολύ στενή επαφή.
1: Είναι πολύ στενή. Προφανώς σε ένα χώρο όπως είναι το Κουραζιερόπλιο.
0: Ναι.
1: Και είδαμε και ότι είχαν και σχέση μεταξύ τους οι άνθρωποι που χάσαν τη ζωή τους.
0: Ναι.
1: Αυτά τα στοιχεία ξέρουμε μέχρι στιγμής όσον αφορά και τη μεταδοτικότητα, αλλά και το πώς, από πού προέρχεται ο συγκεκριμένος ιός. Είναι, ναι. Δηλαδή, είναι γνωστός ο ιός, αλλά είναι, ξεκινάει από περιπτώματα μολυσμένων τροκτικών.
0: Μάλιστα.
1: Φαίνεται ότι και ένα ζευγάρι που κόλλησε ότι είχε πάει να φωτογραφίσει άγρια πουλιά που πηγαίνανε σε σκουπιδότοπους.
0: Okay.
1: Οπότε, ναι, οπότε στην ουσία προφανώς εκεί υπάρχουν κυκλοφορούν πολλοί αρουραίοι, πολλά ποντίκια και συνέβη αυτό που συνέβη.
0: Απλά εγώ συζητούσα γι' αυτό τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, αυτές τις μέρες που έλειπα, και άρχισαν τώρα να μου χτυπάνε κάτι καμπανάκια, γιατί θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που έχω πει στην εκπομπή για τον κορονοϊό, τις πρώτες μέρες του 2020, πάλι έλειπες με άδεια. Και λέω τι σατανικό είναι αυτό τώρα, τι σύμπτωση είναι αυτή, τι έχει γίνει τώρα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι και για να κάνεις πλάκα. Χάσαν και τρεις άνθρωποι τη ζωή τους.
1: Ταλαιπωρήθηκαν και τόσο πολύ τώρα.
0: Από αυτό το οποίο συνέβη. Ποια ήταν η διαδρομή που έκανε από την Αργεντινή στην Νότια Αφρική.
1: Να πάει στην Νότια Αφρική και ίσως θα περνάει και από Παταγωνίες και τέτοια και θα πιάνε και λίγο, νομίζω, και Αρκτική κάτω.
0: Ναι.
1: Αλλά ότι μετά προσπαθούσε να πιάσει λιμάνι και δεν το δεχόντουσαν χώρες στο Κουραζιερόπλιο.
0: Ναι.
1: Υπήρχε όλη αυτή η ιστορία.
0: Ναι.
1: Πάμε σιγά σιγά μέχρι τις 8.30 είστε εδώ πάντα στον Λευκό 87.7 με 3 Lever Porter και το Surround Me With Your Love. Μετά να επιστρέψουμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr
1: 92 CityFM92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο Mastercard.gr. Κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.

0: Ζωζάν, live παρουσίαση στο Ήλιον Plus. Κοδρικτόνος 17, Αθήνα. Special guests, Ζάχαρη Άχνη και DJ Stel. Προπόληση, more.com.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Οι δρόμοι μπορεί να είναι ανοιχτοί, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι σας πάρουν εκεί που ακριβώς θέλετε. Διότι ένα ταξίδι έχει τα λάθη που έχει ένας γάμος. Ξεκινάς πιστεύοντας ότι όλα είναι υπό έλεγχο.
6: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
1: Η καλή είδηση της ημέρας.
7: Σε μια στιγμή που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σοβαρό ιατρικό περιστατικό, η ψυχραιμία και η εκπαίδευση ενός μαθητή λυκείου αποδείχθηκαν σωτήριες σε εστιατόριο της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Εν Λευκό 87 και 7, 8 και 32 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο Δευτέρα, σήμερα 11 Μαΐου. Όπως κάθε μέρα, τέτοια ώρα που πάμε στο περίπτερο να δούμε τι λένε τα πρωτοσέλιδα.
2: Το drone μίλησε, λέει. Μίλησε. Τα νέα αποσυναμολογήθηκε. Τι αποκαλύπτει από προγράφηση του μη επανδρομένου σκάφου που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θέμα ορώνει η τέξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο και έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή. Μάλιστα, χτενίζουν το Ιώβιο και για άλλες πλωτές βόμβες. Η δεύτερη φάση της επιχείρησης Χανταλιός ξεκινάει η καραντίνα στο εξώφυλλο των νέων. Τραμπ σε επικίνδυνη αποστολή στο Πεκίνο, ενώ το Ιράν απειλεί Γαλλία, Βρετανία και κατέθεσε αντιπρόταση για τα πυρηνικά.
1: Η εφημερίδα των συντακτών λέει: η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Εξαπατημένοι και σε αναβρασμό, λέει, οι χιλιάδες δικαιούχοι του προγράμματος Σπίτι μου 2. Πώς η κυβέρνηση μετέτρεψε σε
2: ευπόλυτα
1: τα χρέπια και ενίσχυσε τους ισολογισμούς τραπεζών και servicers. Επίσης, χτύπημα για την ΑΕΚ, η οποία στέφτηκε χθες έτσι και σε μια διακύμανση thriller, πρωταθλήτρια, εξασφάλισε δηλαδή δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των play-off τον τίτλο, κερδίζοντας στις καθυστερήσεις τον Παναθηναϊκό. Την ίδια ώρα που Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλοι στο Καραϊσκάκη, θα τα δούμε και μετά με τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Η καθημερινή, η απογευματινή, συγγνώμη, λέει: τέσσερις κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις, τι αλλάζει στο ασφαλιστικό μέσα στο 2026-27. Ελεύθερος τύπος, σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα, πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες. Μανιφέστο. Αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας, λαϊκισμός, λέει, με το τσουβάλι, μιλάνε όλοι για τις τράπεζες, μιλάει και ο πολιτικός που τις έκλεισε, είναι η θέση της εφημερίδας. Επίσης, έχουμε ένα χτύπημα στο μανιφέστο, συνέντευξη ποταμός του Γρηγόρη Δημητριάδη, συζητήθηκε αρκετά, δόθηκε χθες στην εφημερίδα Real News. Ο Ανδρουλάκης, λέει, τρέφεται από την τοξικότητα, με το κόμπλεξ δεν κάνεις πολιτική. Η κόντρα. Προεκλογικό σκηνικό με ευθύνη Μητσοτάκη. Από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας. Σε θέση μάχης τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Δημοκρατία, τουρκική εισβολή διανόμου, μάλιστα. Πρώτο πυλώνει η μητέρα όλων των προκλήσεων. Ο Σεντήρ, διευθυντής, λέει, της Μιλιέτ και φερέφωνο του Ερντογάν, αποκάλυψε τα σχέδια για θεσμοθέτηση της γαλάδιας πατρίδας υπό την απειλή του Κάζους Μπέλη. Μάλιστα. Εδώ η Δημοκρατία το βλέπει βέβαια κάπως αλλιώς αυτή τη συνέντευξη, Δημητριάδη. Τσουνάμι οργής, λέει, για την προκλητική συνέντευξη, παροδία του Δημητριάδη. Και επίσης ομοβροντία, λέει, Βενιζέλου, Μενουδάκου, Ράμου και του Λαζόπουλου για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος, λέει, θα καταθέσει μήνυση.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί ήταν ένα από αυτά τα πρόσωπα που παρακολουθούνταν τόσο από την ΕΕΠ όσο και από το Predator.
2: Πρωταθλήτρια Κάρα, λέει, Live Sport, με το σπαθί της, λέει, Sport Day. Το πήρε η ΑΕΚ, λέει, το φως, και έτσι δεν γινότανε για τον Ολυμπιακό να κερδίσει θέση στον ΠΑΟΚ. Κάρα θεά, πρωταθλήτρια, λέει, η ώρα. Κοστίζουν τα δώρα, πλήρωσε ακριβά τα λάθη μιας χρονιάς, λέει, ο κόκκινος πρωταθλητής για τον Ολυμπιακό.
1: Γέλασαν χθες οι ΑΕΚτζίδες και το χάρηκαν με την ψυχή τους, γιατί ήταν πολύ σκληρό αυτό που έπαθαν το Σάββατο στο τελικό του Final Four του Champions League. Η ΑΕΚ μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα με 18 πόντους διαφορά και υπέστη μια τρομερή ανατροπή. Το μάτς πήγε στην παράταση και το χάσα τη Λιφανική τη Ρήτα. Με αυτές τις τίτες πολύ κακές,
2: ναι,
1: τώρα άμα συμβαίνουν στην ομάδα σου. Εντάξει, μοναδικό το στιγμιότυπο, θα πούμε και άλλα μετά, εκεί που καθόμασταν στις εξέδρες στην συναυλία των Μετάλλικα, δύο σειρές μπροστά μου. Ήταν ένας τύπος που είχε πάει στη συναυλία με τον μπλουζάκι του τον Μετάλλικα και τα λοιπά, και ήταν και ένθερμος, δηλαδή φώναζε, σηκωνόταν, τραγουδούσε τους στίχους και τα λοιπά. Αλλά πώς είχε τύχει το διπλανό του κάθισμα, μία θέση αριστερά, να είναι κενό, οπότε είχε πάνω ανοιχτό το κινητό και έγινε και κλεφτές ματιές και στον αγώνα. Λέει, ένα φοβερό στιγμιότυπο από τη μία. Take a look in the sky just before you die. Και από την άλλη, τι έκαναν τη ΣΑΚ τα παλικάρια στο μπάσκετ για να φέρουν το ευρωπαϊκό. Ήταν φοβερό στιγμιότυπο αυτό. Του πέσα μαζεμένα του ανθρώπου.
2: Παν, ανισόπεδη δίσκο εδώ στον Λευκό 7 και 7.

0: Λευκό 87 και 7, 8 και 40 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Με Eurovision πώς στέκεσαι φέτος, έχεις ακολουθεί?
1: Ναι, βέβαια.
0: Για βάλε μας. Δεν είναι εβδομάδα τώρα κορύφωσης.
1: Ναι, ξέρω που γίνεται,
0: ναι,
1: στη Βιέννη.
0: Στη Βιέννη.
1: Πάρα πολύ κουβέντα υπάρχει όσον αφορά τη συμμετοχή του Ισραήλ
0: και φέτος,
1: με πάρα πολλές χώρες να μην συμμετέχουν καν στη Eurovision και όχι μόνο να μην συμμετέχουν, να αποφασίσουν και να μην τη μεταδώσουν κιόλας.
0: Ποιες είναι αυτές δηλαδή?
1: Τώρα δεν θυμάμαι, αλλά είναι μια Ισπανία, νομίζω Ιταλία. Είναι,
0: Ισπανία.
1: Είναι δύο φορές χώρες που δεν τη μεταδώσουν καν. Οπότε στην ουσία υπάρχει αυτός, αυτή με πολύ μεγάλη κουβέντα που έχει μετατοπιστεί πολύ το ζήτημα του, αν θες, τη συμμετοχή του Ισραήλ. Έγινε αρκετά πολιτική η Eurovision τα τελευταία χρόνια με αυτό.
0: Ναι.
1: Για το λόγο τη συμμετοχή προφανώς. Και από την άλλη, εξαιτίας από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχει συζητηθεί πολύ και από μία, αν θες, παραπάνω θέρμη του Ισραήλ να χρησιμοποιήσει τον διαγωνισμό ως ένα, ξέρεις, ως μια διαφήμιση για τη χώρα του.
0: Ναι.
1: Και ως μια κάπως σαν
0: πατριωτική προπαγάνδα.
1: Ναι, είναι μια συζήτηση πάρα πολύ πώς πήρε τόσο ψηλές βαθμολογίες σε πολλές χώρες πέρσι.
0: Ναι.
1: Αν χρησιμοποιήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρεις, τώρα έχουν γραφτεί,
0: ναι,
1: πάρα πολλά.
0: Τη θυμάμαι την κουβέντα από πέρσι περί παράγκα, ας πούμε, ναι, στην Eurovision, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι. Παιδί μου, προφανώς η Eurovision είναι ένα πανηγύρι, είναι ένα πράγμα το οποίο έχει αρκετό μέσα τρας. Είναι κάπως, αν θες, πολύ υπερβολικά αυτά που βλέπουμε. Τα τραγούδια δεν γράφουν και πολύ στη μνήμη μας από αυτά που συμμετέχουν εκεί, οπότε δεν μπορεί να πεις.
0: Όμως γράφουν, άμα το κάνεις και εσύ. Ναι. Ότι δεν είναι τα αριστουργήματα που θα βάλουμε σε μια κάψουλα για να στείλουμε.
1: Πολιτιστικά, ναι, αν βάλεις το πανηγύρι και το πολιτιστικό, το πανηγύρι κερδίζει.
0: Πήγε σε μια μπιενάλε τώρα και μεγαλοπιάστηκε αυτό.
1: Όχι, να λέω αυτά που λέγεις τόσα χρόνια.
0: Μόνο.
1: Καλά, και εκεί, άμα θες να πανηγύρω το στόμα μου.
0: Μόνο ξενάκι και στο Χάουζεν από εδώ και στο εξή. Έχω να
1: σου πω πολλάκι γι' αυτό. Αλλά
0: λοιπόν, ναι, ολοκλήρωσε το να σου πω ποιες χώρες απέχουν.
1: Ότι εδώ δεν είναι και το. Δηλαδή, είναι ένα ωραίο περιβάλλον η Eurovision να κάνεις χαβαλέ. Εντάξει. Και το θετικά το λέω αυτό. Δηλαδή, ότι γι' αυτό μαζεύεται και ο κόσμος για να το δει και κάνει χαβαλέ πάνω στις συμμετοχές.
0: Ναι.
1: Πέρα από τα διάφορα.
0: Από κάτι πάνω σε αυτό.
1: Ότι εγώ δεν έχει σοβαρέψει. Πρέπει να το κοιτάμε και σοβαρά αυτό. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει με την
0: Ευρωπαϊκή. Πρέπει να κοιτάμε σοβαρά το τι έχει σοβαρέψει.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Συμφωνώ. Εγώ δεν βαϊμπάρω.
1: Ναι.
0: Αλλά ειλικρινά το ζηλεύω εντός εισαγωγικών, παιδί μου, τις παρέες που πριν γίνει γεωπολιτικό γεγονός, δηλαδή μαζεύονταν εκείνο το Σάββατο, ξέραν από, φτιάχνανε, δηλαδή πώς μπορεί να κάνουμε σαν όταν έχει τελικό μουντιάλ, ξέρω εγώ.
1: Φαγητά,
0: δηλαδή ξέρω τουλάχιστον 2-3 παρέες που έχουν δικό του σύστημα βαθμολόγησης, δηλαδή παιδί μου που το ζουν με έναν πολύ ιδιαίτερο δικό τους τρόπο, ναι, ότι όλο αυτό τώρα το πανηγύρι που έχει και αυτά τα στοιχεία, πείτε τα cult, trash, camp, χρησιμοποιήστε όποια ορολογία θέλετε, που ξαφνικά έχει γίνει, ας πούμε, major πολιτικό γεγονός. Συμφωνώ μαζί σου, οι χώρες που απέχουν λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ είναι η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ισλανδία.
1: Μάλιστα.
0: Η Βοσνία Ερζεγοβίνη, μου λέει εδώ η τεχνητή νοημοσύνη, ότι απουσιάζει λόγω οικονομικών προβλημάτων και η Σλοβακία λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν άλλα πράγματα να κάνουν οι Σλοβάκοι.
1: Ναι, γιατί και ακριβή συμμετοχή, δεν είναι
0: αστείο. Εκείνο το Σαββατοκυριακό.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο μη τελική και προχωράμε.
0: Δεύτερο φαβορή Ελλάδα.
1: Μέχρι το Σάββατο. Εντάξει, δεν είναι το. Ναι.
0: Τι δεν είναι, εδώ πέρα κάτσε. Μην πολεμάστε τη χώρα μας. Το BBC λέει η Ελλάδα δεν απέχει και πολύ από την νίκη.
1: Γιατί μάλλον το
0: φέρτο.
1: Φέρτο. Εντάξει, συμπαθής πάντως είναι το παιδί αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Ο Ακύλα, δηλαδή.
0: Συμπαθέστατος.
1: Μόνο καλά λόγια μπορούμε να πούμε και γι' αυτόν.
0: Αμέ.
1: David Byrne, Glass Concrete and Stone, εδώ στον Λευκό 87 και 7, τον περιμένουμε. Τώρα
0: τι έβαλε ο άνθρωπος.
1: Στις επόμενες συναυλίες που έχονται. Το καλοκαίρι ξεκινήσαμε, νομίζω, πολύ δυναμικά με τους Metallica αυτή την εβδομάδα.
0: Θα τα πούμε πιο μετά.

0: Τελευκόντα 7 και 7, η ώρα είναι 9 παρα 10. Παναγιώτης Μενεγούς και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. 6-9-5-6-6-15-8-7-7 μας στέλνει τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται επίσης στο ελευκό.fm που είναι το site μας. Καλημέρα, παιδιά. Όλο ταξιδιές τι θα γίνει και τα λοιπά.
1: Τίποτα. Αλλά έγινε ανασύνταξη δυνάμεων και.
0: Και ναι, τώρα πάμε. Καρφί. Για τις καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, πάμε να δούμε μαζί μας. Μαζί μας πάντα είναι το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο το οποίο, ένα λεπτό γιατί έχει κολλήσει εδώ το χαρτί μου, θα σας πω τι γίνεται με το φυσικό αέριο ευθύς αμέσως.
1: Από το 1857 μέχρι και σήμερα το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, συνεχίζει και δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φούτα Αερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, εκεί που τα παιδιά θα μάθουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Παίρνανε τις Κυριακές διαφορετικές, γεμάτες φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπορείτε να μπείτε στο gasmuseum.gr/actions, gasmuseum.gr/actions και να κλείσετε τη θέση σας για το επόμενο εργαστήριο, τη μεθεπόμενη Κυριακή, 24 Μαΐου. Μαζί μας είναι και η Vodafone. Σου λέει αυτή την κουβέντα που έχει ξεκινήσει τον τελευταίο καιρό για την ενόψη και της απαγόρευσης των social στους νέους κάτω των 15 ετών και στη χώρα μας, που θα γίνει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Μπορείτε να μπείτε στο vodafone.gr για να βρείτε εκεί κάποια εργαλεία, κάποιες εφαρμογές μέσα από τις οποίες μπορεί να υπάρξει μια καλύτερη συμφωνία μεταξύ των γονιών και των παιδιών για μια πιο ασφαλή και συνετή χρήση του διαδικτύου μακριά από τις κακοτοπιές που υπάρχουν εκεί πέρα, εκεί μέσα για την ακριβία.
0: Μάλιστα, πάμε μέχρι τις

0: Cytian Web.
1: cityfm92.gr. Έχεις επιχείρηση, καταστήματα Scarlas και e-scarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ?
2: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
1: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
2: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
1: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
2: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο e-scarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
4: Η παραγωγή και ο σωρός διαβάσματος είναι 7 με 11.
5: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
6: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
7: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60

0: χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home, Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
1: Toyota Δρομέας, επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά, συνεργείο υψηλής τάσης, φανοβαφείο, ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.
3: Διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
4: Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση, του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις, 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 26 Μαΐου. more.com.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum. Με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Discover great music.

0: 2-10-87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Λευκό 87 και 7, 9 και 2 είναι η ώρα, 11 Μαΐου σήμερα του 2026. Είναι το Alternative. Παναγιώτης Μέραγος, Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. 6-9-5-6-6-15-8-7-7 μας στέλνει τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται εκεί πέρα. Στο επίσης μας βρίσκεται στο ελευκό.fm που είναι το site μας και στο 2-13-0-708-7-7 που είναι το τηλέφωνο στο στούντιο. Ο καιρός ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πάμε για 26-27 και θα έχουμε και 30 τις επόμενες ημέρες. Στο όσον αφορά την κίνηση, έχει αρκετή στον Κηφισό προφανώς. Κάθε μέρα τέτοια ώρα και έχει μεγάλο ραντεβού. Κίνηση θα βρείτε στην άνοδο της Συγκρού. Κίνηση θα βρείτε αρκετή στις εξόδους Αττικής Οδού, στη Λεωφόρο Αθηνών και στα δύο ρεύματα. Κίνηση έχει γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κίνηση έχει πολύ στην περιφερειακή του Ημιτού, λίγο μετά την Λιούπολη. Στην Παραλιακή, στην Καλλιρόης. Κίνηση θα βρείτε επίσης και στην πολύ και στη Βασιλή Σοφία αυτή τη στιγμή και στην Αμαλία και γύρω από το Σύνταγμα είναι πυγμένα τα πράγματα.
3: Μάλιστα. Δευτέρα πρωί.
2: Έχουμε Τετάρτη απεργία στο δημόσιο. Να είστε
3: προετοιμασμένοι.
2: Προετοιμασμένοι και προετοιμασμένες γι' αυτό. Και προφανώς μπορεί να αλλάξει, να ενημερωθείτε και η κίνηση των μέσων μαζικής μεταφοράς εκείνη τη μέρα.
3: Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα.
2: Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα.
3: Μάλιστα.
2: Kid Moxie, Creep. Διασκευάζει του Radiohead. Εδώ στον Λευκό 7 και 7. When you're here.

0: Ελευκό 87 και 7. 7 λεπτά είμαστε μετά τις 9. Ακούτε Λατερνάτιβ με τον Σταύρο Ιωσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο Δευτέρα. Σήμερα 11 Μαΐου του 2026.
1: Μάλιστα. Πού να πάμε?
0: Όπου θες.
1: Μετάλλικα.
0: Μετάλλικα. Έγινε.
1: Έγινε.
0: Η πολύ αναμενόμενη συναυλία. Εντάξει, νομίζω από πλευράς προσέλευσης.
1: 83.000 εισιτήρια.
0: 83.000 εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Νομίζω λιγότερα.
1: Sold out.
0: Okay.
1: Δηλαδή sold out, sold out. Και δεν έμεινε τίποτα απόλυτο.
0: Μόνο αυτός ο κύριος που έλεγα την προηγούμενη ώρα που είχε το κάθισμα δίπλα
1: του. Κάνανε προφανώς.
0: Αδιανό για να δει και έβλεπε τον αγώνα. Μάλιστα. 83.000 εισιτήρια. Πολύ εντυπωσιακό.
1: Και πάρα πολλοί κόσμος και απ' έξω. Για να ακούει τη συναυλία απ' έξω.
0: Χόρευε σιρτάκι.
1: Ό,τι μπορούσε και τα λοιπά. Ναι, εντάξει, το σιρτάκι και οι τρύπες νομίζω ήταν ένα από τα σκηνικά που πολύ βγήκανε στα social και στα site μετά.
0: Ναι, δεν ξέρω τι να πούμε. Σε εσάς που δεν ήσασταν εκεί, τι να μεταφέρουμε που δεν έχει μεταφερθεί ήδη.
1: Ναι,
0: νομίζω
1: ναι.
0: Από τα social με δεδομένο. Και από τα social και από τα παραδοσιακά μέσα, με δεδομένο ότι εντάξει, ήταν μια συναυλία που αναμενόμενο είναι και λόγω αυτής της προσέλευσης, ξεπερνάει αρκετά τα όρια
1: ενός μουσικού
0: γενικά. Καταρχάς, ξεπερνά τα όρια της metal κοινότητας.
1: Ναι.
0: Μετά ξεπερνά τα όρια της μουσικής κοινότητας και μετά γίνεται, ας πούμε, ένα πράγμα το οποίο αφορά από την εκπομπή του Λιάγκα μέχρι τα δελτία ειδήσεων και τους πάντες. Αυτό συμβαίνει με τα πάρα πολύ μεγάλα events. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι δεν αξίζει και πολύ τον κόπο να αφιερώσουμε πολλή ώρα να σχολιάζουμε και εμείς αυτό σχετικά με το ποιοι δικαιούνται να ακούνε τους Μετάλλικα, ποιοι ήταν εκεί από την αρχή, ποιοι έχουν τους παλιούς δίσκους, ποιοι έχουν τους καινούργους, ποιοι ήταν τουρίστες, ποιοι είναι φανατικοί, ποιοι είναι πιουρίστες, ποιοι είναι influencers. Όταν ένα γεγονός συγκεντρώνει τόσο πολύ ενδιαφέρον και τόσο πολύ κόσμο, υπάρχουν πολλά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Την αλφαβήτα λέω τώρα, δεν λέω κάτι, δεν λέω κάτι σοφό. Αλλά επειδή ξέρεις, είναι λίγο αναμενόμενη ότι θα γίνει πάντα αυτή η κουβέντα. Που αν θέλεις, εμένα μου βγάζει και ένα μικρό ρομαντισμό και μου αρέσει κάθε φορά αυτή που είναι εκεί. Τρυπάνε τον τοίχο με την τσάπα κάθε φορά που κάνουν αυτή, που γίνεται μια τέτοια συναυλία.
1: Τώρα, από την άλλη, εντάξει, νομίζω ότι και ένα γεγονός που έχει 83.000 κόσμο στην Αθήνα, γενικώς γίνεται sold out σε όλο τον κόσμο με πάνω από 70-80.000 κόσμο σε κάθε συναυλία. Τώρα είναι κάτι αυτό που είπαμε και πριν, ότι δεν πάει να το σχολιάσει τώρα αν έπαιξε σωστά την κιθάρα ή αν έκανε το ένα και το άλλο.
0: Ναι.
1: Εγώ, αν θες, μια παρατήρηση έχω.
0: Ναι.
1: Ότι προφανώς για λόγους όταν έχεις τόσο πολύ κόσμο και από μακριά και από κοντά αυτό το, να φτιάξεις μια πολύ μεγάλη κυκλική σκηνή σαν διάδρομο.
0: Α, ναι.
1: Δημιουργεί την άνεση ότι ο καθένας από που είναι κάποια στιγμή θα περάσει λίγη ώρα με τον αγαπημένο του καλλιτέχνη πάνω. Από την άλλη στερεί.
0: Εννοείς ότι θα έχεις καλό οπτικό πεδίο.
1: Ναι, να βλέπεις, παιδί μου, κάπου πάνω.
0: Να τον έχεις μπροστά σου.
1: Από την άλλη στερεί ότι ξέρεις ότι από αυτούς που βλέπουμε και από μακριά, που είναι πολλοί κόσμος και εκεί. Δηλαδή, προ τα πάνω κερκίδες είναι το να βλέπεις την πάντα συγκεντρωμένη. Δηλαδή,
0: μαζί. Ωραίο, να, πολύ ωραία παρατήρηση.
1: Αλεπιδρά. Δηλαδή, ήταν ξανά να βλέπεις μονάδες μόνοι τους.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιες στιγμές, δηλαδή, ήταν και ο ένας στην ίδια πλευρά και ο άλλος ήταν 100 μέτρα μακριά. Δεν ήταν, ήταν διπλά.
0: Εντάξει, μήπως γιατί είναι μονάδες.
1: Δεν
0: άκουσα τον James να τον ονομάσει, τον συστήνει, τον Lars Ulrich.
1: Τον είπε, My brother, ναι. My brother.
0: Τον είπε τον Lars.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay, το ξεπάνω, φτιάξω και μια ίντρικα, δεν μου αφήνει τώρα.
1: Είχε.
0: Κάτσε, εσύ σύστησε στην αρχή.
1: Τους δύο και μετά σύστησε τον Ulrich.
0: Α, τον έκανε ένα σόλο. Μάλιστα.
1: Και νομίζω από την άλλη, παίξαν 14-15 κομμάτια, δεν τα μέτρησα, τα οποία. Είτε σ' αρέσει το metal είτε δεν σ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Είναι κομμάτια που
0: έχουν γράψει.
1: Που έχουν γράψει ιστορία δηλαδή τα περισσότερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μόνο χιτάκια έχουν στην ουσία.
0: Ναι. Τα δικά τους hits τέλος πάντων είναι το.
1: Αυτό είναι,
0: να πούμε ότι ήταν ο πρώτος σταθμός της περιοδίας. Έχω την αίσθηση ότι αν τους έβλεπε κανείς σε ένα μήνα θα ήταν λίγο πιο δεμένοι.
1: Μάλιστα.
0: Έχω μια τέτοια αίσθηση που είναι πολύ λογικό, ρε παιδί μου. Αλλιώς παίζει μια ομάδα την πρώτη αγωνιστική, αλλιώς παίζει τη δέκατη, την δωδέκατη αγωνιστική. Ακόμα κι αν είναι μια ομάδα πάρα πολύ δουλεμένη. Παίζουν νομίζω ρόλο αυτά. Κοίτα τώρα, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν έχω φάει λίγο το χάπι του
1: παλιού.
0: Ναι, ότι όχι του παλιού με την έννοια ποτέ δεν έχω υπάρξει μεταλλάς και τα λοιπά. Αλλά ρε παιδί μου, δεν μπορώ να μη συγκρίνω αυτό που είδαμε προχθές με τη Ριζούπολη το 99 ή με την Μαλακάσα το 2010.
1: Είναι που,
0: για μένα δεν τίθεται καν θέμα σύγκρισης στο τι ήταν μακράν ή λιγότερο εντυπωσιακή εμφάνιση από τις τρεις. Αλλά από την άλλη, πάντα σε αυτό το πράγμα υπάρχει το εξής bias, ότι συγκρίνεις το 18χρονο εαυτό σου με το 45χρονο εαυτό σου.
1: Και αυτός που ήταν τότε 30 χρονών.
0: Ναι.
1: Και τώρα είναι 60.
0: Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Εντάξει. Η Metallica είναι πια ένα brand. Είναι Coca-Cola.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι μια πολυεθνική εταιρεία. Ναι. Δηλαδή, αυτό που είδαμε το Σάββατο.
1: Είναι αδιανόητα τα μεγέθη.
0: Αυτό που είδαμε το Σάββατο, ρε παιδί μου, σε επίπεδο παραγωγής. Αρκετοί γκρίνιαξαν για τον ήχο. Τώρα δεν ξέρω, είναι κάποια νερά που δεν πατώνω ακριβώς για να σας πω την άποψή μου γι' αυτό. Αλλά από άποψη παραγωγής, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα, αυτή η αχανής σκηνή, αυτοί οι τεράστιοι πυλώνες με τις οθόνες για να βλέπουν και αυτοί που είναι στις κερκίδες. Μιλάμε τώρα για ένα show που δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί ομοιότου. Όλες αυτές τις ιστορίες που ακούσαμε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας με τις 87 ταλίκες που προσγειώνονται και φέρνουν όλα αυτοί που έρχονται εδώ πέρα και φέρνουν αυτό το υλικό. Δηλαδή, μιλάμε ότι παραγωγικά για ένα σόου το οποίο είναι ένα από τα πολύ λίγα
1: ναι, ναι.
0: το οποίο υπάρχουν εκεί έξω και που προκαλεί και δέος ακόμα και αν δεν ξέρεις απ' έξω την tracklist του Kill Em All, ας πούμε. Και τα λοιπά. Αυτό τους σε συνδυασμό και με την πάροδο του χρόνου που όπως και να το κάνουμε οι άνθρωποι μεγαλώνουν, δεν έχουν την ίδια πείνα, την ίδια λύσα, ας πούμε, που είχαν όταν έκαναν τα πρώτα τους βήματα. Ειδικά κανείς αν έχει παρακολουθήσει και την ιστορία των Metallica, αν έχει δει εκείνο το ντοκιμάντερ, το Some Kind of Monster και τα λοιπά, που το συστήνω ανεπιφύλακτα, που είναι λίγο η Metallica στο τιβάνι.
1: Μάλιστα.
0: Που πάνε σε ανθρώπους, ας πούμε, για να τους λύσουν τα προβλήματα που έχουν μεταξύ τους, τα προβλήματα που είχαν με τους φανς τους, γιατί τα είχαν βάλει αρχικά με τον Napster και τα λοιπά. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι όταν είσαι η εμπροστοφυλακή ενός πράγματος από το οποίο ζουν χιλιάδες άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
0: Πραγματικά δεν ξέρω πόσοι μπορεί να ζουν από αυτή την περιοδία.
1: Χιλιάδες, ναι.
0: Χιλιάδες άνθρωποι είναι. Δηλαδή από αυτόν που καρφώνει ένα καρφάκι, ας πούμε, για να στηθεί αυτή η μεγάλη σκηνή, μέχρι τον stage manager ή τον tour manager.
1: Να μιλάμε για τζίρο πάνω από 25-30 εκατομμύρια κάθε συναυλία.
0: Ναι, ή τους ίδιους. Αυτό δεν μπορεί να μην. Όχι να αλλοιώσει την μπάντα, να αλλοιώσει αυτό που προσφέρει η μπάντα. Το show που προσφέρει η μπάντα. Δηλαδή θέλω να πω. Θα παίξουν και το σιρτάκι τους
1: ναι.
0: και τον Ζορμπά, που φαντάζομαι ότι κάτι ανάλογο κάνουν σε κάθε
1: χώρα.
0: Σταθμό της περιοδίας. Θα πάρουν και ένα εμβληματικό ροκ τραγούδι από κάθε χώρα και θα το διασκευάσουν όπως έκαναμε το Δε Χωράς πουθενά από τις τρύπες στην πιο what the fuck, ας πούμε, σκηνή της βραδιάς. Άλλοι μπορούν να το δουν αυτό, wow, ξέρω εγώ κτλ. Άλλοι μπορούν να δουν και κάτι ελαφρώς cringe. Στο συγκεκριμένο, εγώ είμαι λίγο με τους δεύτερους. Εσύ καταλαβαίνω ότι είμαι με τους πρώτους.
1: Δεν είναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, εμένα ρε παιδί μου πολύ, πολύ περισσότερο θα μου άρεσε και θα μου προκαλούσε και ένα πιο ωραίο συνέστημα εφορίας να το άκουγα το ρυφάκι από το Δε Χωράς πουθενά να έβγαινε μέσα από ένα κομμάτι του setlist.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Αλλά ποιος είμαι εγώ τώρα που Δευτέρα πρωί μετά τη συναυλία που θα δώσουν μετάλλια πώς θα στήσουν το σόου τους. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η διάσταση όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, τώρα ξέρεις αυτό λίγο εκεί το σιρτάκι και τρύπες μαζί.
1: Εγώ θεωρώ ότι για αυτούς που πάνε να το δούνε,
0: ναι.
1: ότι αυτοί δείχνουν τουλάχιστον πάνω στη σκηνή,
0: ναι.
1: ότι ρε παιδί μου, ότι θα τα δώσω όλα.
0: Ναι.
1: Ότι όπως και να είναι η σκηνή, από μακριά, από εκεί, θα σου κάνω το σόου, θα πετάξουμε τις πένες, θα πετάξουμε τις μπαγκέτες από τα drums,
0: ναι,
1: θα
0: εντάξει.
1: παίξουμε τα πολύ γνωστά τραγούδια,
0: ναι.
1: θα κάνουμε και τα αου, δεν σας ακούω, φωνάξτε πιο δυνατά.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Όλο δηλαδή, όλο αυτό είναι ένα μεγάλο λαϊκό θέαμα.
0: Μιας μέγα μπαντας, μέγα.
1: Εντάξει, γι' αυτό, εγώ δεν πάζω τώρα εκεί για δεν πήγαινα, ξέρεις, να δω κάτι επαναστατικό, νορογμές και ιστορίες, ας πούμε, πάνω στη σύγχρονη τέχνη. Καταλαβαίνεις τι να σου πω.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, ξέρεις, πάντα υπάρχει και αυτό είναι ανθρώπινο και αυτή η κουβέντα ξεπερνάει και τους Metallica ή τους Rolling Stones που ακόμα τουράρουν στα 80 τους σχεδόν και τα λοιπά. Είναι ότι Εγώ πάντα το σκέφτομαι όταν βλέπω μια τέτοια συναυλία ή βλέπω στιγμιότυπα από μια τέτοια συναυλία, αν θέλεις. Είναι, υπάρχει αυτή η φοβερή, ίσως αντίφαση, και με το Springsteen, ας πούμε, που δίνει τις 3 ώρες και τις 4 ώρες συναυλίες, αλλά κυρίως, ας πούμε, με τους Μετάλλικα που είναι και πιο heavy κτλ., να είναι κάποια πράγματα, να είναι κάποια. Κάποια τα κομμάτια, ο ήχος, όλο αυτό το attitude και η λογική, η οποία αντανακλά αυτή την εφηβική, την νεανική οργή, γιατί αυτό,
1: ναι,
0: είναι.
1: Αυτό είναι. Ναι.
0: Αυτό είναι. Δηλαδή, και ο περισσότερος κόσμος, γιατί ήταν ένας κόσμος στη συναυλία που η πλειοψηφία του κοινού ήταν άνθρωποι πάνω από τα 40, πάνω από τα
1: 45,
0: μην πω και πάνω από τα 50. Ήταν άνθρωποι που τους αγάπησαν ίσως σε κάποιο προηγούμενο στάδιο της ζωής τους, πέρα από τους core μεταλλάδες. Και να βλέπεις λοιπόν όλα αυτά τα κομμάτια που έχουν αυτή τη λογική να ερμηνεύονται από ανθρώπους που είναι σχεδόν στην τρίτη ηλικία.
1: Ναι.
0: Άσχετα αν διατηρούνται σε τρομερή φόρμα. Γιατί την προηγούμενη φορά που είχα ρίξει να δίνει, είχα πάρει μια συνέντευξη από τον μπασίστα, τον Τρουχίλιο. Αυτό που τραγούδισε και το Δε χωράς πουθενά στο τέλος. Και αυτό που είχα κρατήσει, γιατί δεν το είχα ξανασκεφτεί ποτέ στη ζωή μου, μου λέει για να είσαι μέλος αυτής της μπάντας. Γιατί ο Τρουχίλιο δεν είναι ιδρυτικό μέλος, είναι εντός πολλών εισαγωγικών ένας υπάλληλος, ας πούμε. Ξέρεις, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε στην πορεία. Είναι οι απαιτήσεις μεγαλύτερες από το να είσαι ένας επαγγελματίας αθλητής.
1: Έχει θέλει πολύ, η φυσική κατάσταση πολύ.
0: Πρέπει δηλαδή να κρατιέσαι. Καταρχάς πρέπει να κρατήσει υγιής, γιατί πρέπει να παίζεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πρέπει να κρατιέσαι και σε μια φυσική κατάσταση, ούτως ώστε να μπορείς αυτό το πράγμα περνώντας και τα χρόνια. Και φαντάζομαι τώρα αυτή τη συνέντευξη είχαμε κάνει 16 χρόνια πριν, ούτως ώστε να μπορείς να ανταποκρίνεσαι.
1: Το Some Kind of Master, πάντως το ντοκιματέρ που μας πεις, υπάρχει στο YouTube, αν θέλετε να το δει κανείς.
0: Ναι, ναι, όχι, είναι σος για Μετάλλικα αυτό.
1: Αξίζει τώρα για να.
0: Αξίζει πάρα πολύ.
1: Μετά Μετάλλικα
0: πάρα πολύ τον κόσμο. Και ήταν και είναι και ένα από τα νομίζω και πιο γνωστά και συζητημένα μουσικά ντοκιματέρ όλων των εποχών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους Disclosure τώρα και επιστρέφουμε εδώ πάντα στον Λευκό 87.

0: Περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους ένα online κόσμο γεμάτο δυνατότητες και μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Το TOZI, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτόν τον σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξη Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα. Είναι διαθέσιμο και στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Το φυσικό αέριο πάντα είναι μαζί μας, που σας καλεί να γνωρίσετε την ιστορία του. Μέσα από την επίσκεψη στο μουσείο μπορείτε να κάνετε φωταερίου gasmuseum.gr. Εκεί βρίσκεται την ξενάγησή σας.
1: Και υπάρχουν και Κυριακές. Η επόμενη είναι στις 24 Μαΐου. Μπορείτε να πάτε και με τα μικρά παιδιά και να δείτε όλη αυτή την ιστορία να ξεδιπλώνεται μπροστά σας. Λοιπόν, μέχρι και σήμερα στέλνετε mail στο info@enlefko.fm για να μπείτε στην κλήρωση και θα ειδοποιηθείτε οι νικητές και νικήτριες αύριο Τρίτη με mail για την προβολή την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 8.30. Ο Ενλευκό 87,7 και το Cinema Athenian Experience Powered by Allianz σας δίνουν την ευκαιρία να δείτε, να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την ταινία που παίζετε στους κινηματογράφους Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Είναι μία βραδιά από αυτή τη συναυλία, επίσης μέγα υπερθέαμα μιας μέγα pop star όπως η Billie Eilish, την οποία μάλιστα την έχει φιλμάρει ο James Cameron.
0: Μάλιστα. Avatar,
1: Τιτανικός, τα πάντα είναι σαν τους σπουδαίους και πάντα τεχνολογικά πολύ μπροστά σκηνοθέτες του Hollywood. Μπορείτε να δείτε την ταινία σε 3D με Dolby 3D ήχο που προσομοιάζει όσο περισσότερο γίνεται στην κανονική εμπειρία της συναυλίας. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 8.30 στο Αθήνεων είναι η προβολή. Email στο info@enlefko.fm. Μπαίνετε στην κλήρωση. Οι νικητές παίρνουν mail απαντητικό την Τρίτη 12 Μαΐου, αύριο δηλαδή.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
7: Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα By Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πάλι τα ίδια. Φουσκώνει, χαράζει, θέλει αλλαγή πριν καν προλάβουμε να το χαρούμε.
10: Γιατί ακόμα δουλεύεις με τα παλιά?
9: Δηλαδή?
10: Άπτικον. Επιφάνειες που δεν χαλάνε, δεν φοβούνται, δεν περνάνε απαρατήρητες.
9: Και τοποθετείται εύκολα.
10: Εύκολα, γρήγορα, καθαρά. Σε μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Design που δεν μένει απαρατήρητο, αντοχή που τελειώνει τη συζήτηση.
9: Οκ. Αυτό αλλάζει το παιχνίδι.
10: Άπτικον. Σχεδιασμένο για να αντέχει, φτιαγμένο για να ξεχωρίζει. Μάθε περισσότερα στο apticon.eu.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις στην πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
15: SmartGo στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο esmartgo.gr.
16: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
17: 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
20: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
21: Το Κυριακάτικο Brands, αλλιώς. Vinyl DJ Sets από τον Ενλευκό 87,7 και το Κροντίνο. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 4 το μεσημέρι στο More Feelings στο Κουκάκι με pick-up, αναλογικό ήχο και pure party vibes. Ο Σπύρος Παγιατάκης και η guest DJ Βιργινία Τζιώτη μιξάρουν και ντρουβάρουν με τα βινήλια τους σε ένα daytime party με Κροντίνο στο χέρι. Vinyl DJ Sets στα Rave Bakeries της Αθήνας από τον Ενλευκό 87,7 και το Κροντίνο. Κροντίνο. Enjoy life your way.
22: Όχι, όχι, όχι, όχι. Μη δίνει σημασία στην κριτική. Να θυμάσαι ότι η μόνη γεύση επιτυχίας που μπορεί να έχουν κάποιοι άνθρωποι είναι όταν σε δαγκώνουν. Ενλευκό 87,7, καλημέρα.
23: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Ενλευκό 87,7.
24: Η καλή είδηση της ημέρας.
25: Σε μια στιγμή που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σοβαρό ιατρικό περιστατικό, η ψυχραιμία και η εκπαίδευση ενός μαθητή λυκείου αποδείχθηκαν σωτήριες σε εστιατόριο της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο enlevko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlevko.fm.

0: μέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Ελευκό 87 και 7, 9 και 35. Παναγιώτης Μενεγούς και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Πάμε να δούμε τι λένε τα site αυτή τη στιγμή.
2: Τα site, Σταύρο.
1: News 24-7, κεντρικό θέμα. Κίνδυνο σύραξη μετά το διπλωματικό φιάσκο, είπα και η Ιράν. Τι εξόριξε τον Τραμπ. Στο Αττικό, ο Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπουλου μπαίνει σε καραντίνα.
3: Αυτό διαβάζουμε και στην Καθημερινή, στο site της Καθημερινής, στο καθημερινή.gr. Σε καραντίνα στο Αττικό. Κάπως τραγουδιστά δεν το είπα. Ναι. Καραντίνα. Σε καραντίνα. Ελληνικά, έτσι, βαλκανικά. Στο Αττικό, ο Έλληνας επιβάτης του MV Όντιους για το Χανταϊό. Επίσης, νέο διπλωματικό αδιέξοδο, αγωνία για το Ορμούζ στην Μέση Ανατολή. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί τη Γαλλία και τη Βρετανία εναντίον οποιασδήποτε επέμβασή του στα στενά του Ορμούζ. Κάπως το καταλαβαίνω, μπορεί να κάνω και λάθος. Ότι είναι σαν να του παρακολουθεί όλο ο υπολείπο κόσμο και να του λέει: παιδιά, τελειώνεται, έχουμε και δουλειές. Όλη αυτή την διαπραγμάτευση για το τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή. Το βήμα.
1: Δεν είναι αυτό. Είναι ότι στην ουσία οι Αμερικάνοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι με τα στενά του Ορμούζ. Αν μπορούσαν να κάνουν κάτι, θα το είχαν κάνει.
3: Ναι.
1: Έχουν φοβερή στρατιωτικό εκεί έλλειμμα, δεν ξέρω πώς να το πω, στο να καταλάβουν αυτή την περιοχή. Θα έχει τελειώσει αυτή η ιστορία.
3: Ναι, απλά λέω ότι όλος ο υπόλοιπος κόσμος, το λέω τελείως καφενειακά και υπεραπλοϊκά και υπεραπλουστευτικά, ότι είναι σαν να τους λέει: παιδιά, τελειώνετε. Γιατί έχουμε δουλειές, έχουμε business.
1: Και οι Αμερικάνοι πολίτες τους λένε: τελείωνε, γιατί έχει φτάσει η βενζίνη 4,5 δολάρια.
3: Υπάρχει τρομακτικό.
1: Θα πάρετε συμβίτη.
3: Και τις τελευταίες ημέρες και τα μεγάλα αμερικάνικα μέσα δημοσιεύουν ρεπορτάζ για να τιμήσει στις ΗΠΑ. Είναι τεράστια.
1: Είναι βασική υπόσχεσή του αυτή. Ότι θα γίνουν όλα καλύτερα.
3: Ναι.
1: Τζένι, σαν να μην πέρασε μια μέρα ένα podcast της Βενέζα Γιώργο Κοπούλου για την παράσταση που είναι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
3: Αυτό το διαβάζουμε στη Lifeo. Lifeo.gr. Το βήμα.gr κεντρικό. Η απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ ζητά αποζημιώσεις και άρση των κυρώσεων. Και έχουμε και την ναυτεμπορική. Ναυτεμπορική.gr. Τραμπ και εσύ. Η παγίδα της σταθερότητας και το μεγάλο παζάρι για τον νέο κόσμο. Γιατί λέει η συνάντηση και χειρίας ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις μπορεί να κρύβει περισσότερους κινδύνους από όσους υπόσχεται να αποτρέψει. Πότε θα γίνει αυτή η συνάντηση, έχει.
1: Τώρα, πλησιάζει.
3: Ναι.
1: Αυτές τις μέρες είναι.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει τον πρόεδρο της Κίνας, τον Σι Τζιν Πινγκ, στο Πεκίνο.
1: Lighthouse Family, no sunshine.

0: Naomi Sharon, Can We Do This Over, από το Rotterdam, Ολλανδί. 10 παρατέταρτο δείχνει το ρολόι, Δευτέρα 11 Μαΐου, πριν μας μεταφέρεις στις Βενετίες.
1: Αύριο Βενετία θα πάμε.
0: Αύριο.
1: Ναι, αύριο δεν χωράει σήμερα.
0: Μας φτιάχνει αυτό το σάσπας. Λέει, πάντως εδώ πέρα ο Θανάσης με εγκαλεί, λέει. Έπινες, λέει, τις γίνες πρωί μεσημέρι την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα και λες για το παιδί, λέει. Τις έπινες, λέει, σαν αντιβίωση και τώρα λες για το παιδί που γύρισε από τα ξένα. Για μάδι μου είναι ένας άλλος άνθρωπος. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Ένας άλλος άνθρωπος.
1: Λοιπόν, άκου να δεις, είναι αυτή, έχουμε μπει σε αυτή, αυτή την κατάσταση στην πόλη.
0: Κάτσε να πούμε λίγο. Περίμενε. Εδώ μας χαιρετάνε. Καλώς μας ήρθε, Σταύρο, λέει Στεφανία. Καλημέρα, όλη μέρα. Καλημέρα σας και ταυτίζομαι με μια μικρή μαθήτρια που σκουντουφλάει όταν περνάει το δρόμο, λέει η Δήμητρα. Λέει ο Κωνσταντίνος. Προφύγια σκέψη. Είναι point αυτό. Η Eurovision ήταν και θα είναι πάντα ένα κορυφαίο pop γεγονός. Το διαφορετικό είναι πως οι άνθρωποι πλέον το ακολουθούν επειδή έπαψαν να ακολουθούν εναλλακτικά ρεύματα και τάσεις μουσικής. Beauty is in the eye of the beholder και το διαφορετικό είναι ότι περισσότεροι πλέον είναι beholders μόνο της pop.
1: Μάλιστα.
0: Ωραίο αυτό σαν point και σαν να ξεκινήσουμε μια συζήτηση. Η Βασιλική λέει... Τίποτα να μην πείτε για τη συναυλία. Είπαμε τώρα, χάσατε. Για εμάς που δεν είμαστε, γιατί έχουμε ήδη λέει, σοβαρό φόμο για τους Μετάλλικα και χωρίς να ήταν στα άμεσα ακούσματά μας. Είχαμε αδερφούς όμως που μας είχαν πάρει τα αυτιά στην εφηβεία. Ο Γιώργος λέει κάπως, όπως λέει και ο Παναγιώτης με το σιρτάκι και τις τρύπες, νιώθω σαν ηθαγενής που προσφέρει ο Ισπανός κονκισταδόρας καθρεφτάκι. Εντάξει, δεν είπα και ακριβώς αυτό. Μήτε, εσύ λίγο το ξεχυλώνεις. Χωρίς λέει να μειώνω βέβαια την υπόλοιπη εμπειρία. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο να στείλω την αγάπη μου, λατρεία μου και μια τεράστια αγκαλιά στα κουμπαράκια μου που μου έστειλαν 8 και 4 τα εισιτήριά τους για τους Μετάλλικα και γκρεμοτσακίστηκα να είμαι στις 9 η ώρα στο ΑΚΑ. Και το πρόλαβε. 9 παρά 4, το παρά 10 ξεκίνησε η συναυλία. Έλα, λέγε, τι θες να πεις.
1: Ότι είναι και αυτή η περίοδος που κοιτάς λίγο στα social,
0: ναι,
1: και βλέπεις και ένα event που γίνεται στην Αθήνα που δεν είσαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει πάρα πολλά πράγματα. Έχει ξεκινήσει το Athens Street Food Festival που είμαστε και εκεί και έχουμε εκπομπές κάθε Σαββατοκύριακο με τον Λευκό 7 και 7 στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Παρασκευή Σαββατοκυριακή. Θα είναι για ακόμα 2 Σαββατοκύριακα.
0: Ήσουνα χθες.
1: Ήμουνα χθες και θα ξαναείμαστε και εκεί. Τι να μας ακούτε και ζωντανά, αλλά και να έρθετε και να γνωριστούμε και από εκεί. Έρχεται το πάρτι του Ελευκό.
0: Ελευκό Spring Party 23 Μαΐου, σε λιγότερο από 2 εβδομάδες. Η αντίστροφη μέτρηση πια είναι πολύ αντίστροφη. Πλησιάζουμε.
1: Πλησιάζει.
0: Hot είναι το φετινό, έτσι, η λέξη ομπρέλα. Δεν ξέρω πόσο hot μπορεί να είναι και αν μπορεί να το διαχειριστείτε. Αλλά σας καλούμε και εσείς να γίνετε όσο πιο hot γίνεται εκείνο το βράδυ.
1: Βέβαια.
0: Στον πολυχώρο Μέγα 2 του Οδείου Αθηνών, όπως κάθε χρόνο στο ανεξιάτικό μας πάρτι, σας περιμένουμε από τις 10 το βράδυ και μετά. Μουσικές από εμάς εδώ, από τους παραγωγούς και DJs του Ελευκό 87,7. Περισσότερες πληροφορίες και στο site, στο ελευκό.fm και στο application του σταθμού. Εκεί μπορείτε να προμηθευτείτε και σε προπόληση τα εισιτήριά σας 12 ευρώ με ποτό. Και στην προπόληση και στο ταμείο, ίδια είναι η τιμή. Αν το έχετε πάρει από πριν, θα μπείτε πιο γρήγορα, θα γλιτώσετε τις ουρές. Το συνιστούμε και το συμβουλεύουμε. Hot είναι η φάση φέτος.
1: Το κυριακάτικο μπάντς αλλιώς επίσης.
0: Πριν πω αυτό, να πω ότι θα ξεφαντώσουμε και θα τα σπάσουμε και θα κάνουμε φοβερό πάρτι και φέτος στο Οδείο, Λευκό Spring Party 23 Μαΐου Σάββατο. Κάντε τα κανονίσματά σας με την υποστήριξη της Novibet. Παίξτε υπεύθυνα άνω των 21 ετών.
1: Το κυριακάτικο μπραντς αλλιώς, Vinyl DJ sets από τον Ελευκό 87 και το Κροντίνο, Κυριακή 17 Μαΐου. Ναι. Πήγα αναλογικός ήχος και πιο Party Vibes. Σπύρος Παναγιατάκης και η Βιργινία Τζιώτη μιξάρουν και γκρουβάρουν με τα βινίλια τους σε ένα daytime party στα Rave Bakers της Αθήνας.
0: Στο More Feelings.
1: Στο More Feelings, μάλιστα.
0: Στο More Feelings.
1: Στο Κουκάκι.
0: Στο Κουκάκι, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4. Διαφορετικό τώρα άλλο αυτό. Στο More Feelings, στο Κουκάκι, Αθανασίου Ζήνη 34. Παγιατάκης και τον ξέρετε, τον αγαπάτε, τον εμπιστεύεστε. Και η Βιργινία Τζιώτη, που μπορεί να είναι και η καλύτερη DJ της Αθήνας.
1: Μνάτα.
0: Με τα βινίλια τους σε ένα ωραίο έτσι μεσημεριανό πάρτι. Από τον Ελευκό 87,7 και το Κροντίνο.
1: Λατέρνα Τιφ Τοπ 10.
0: Α, Λατέρνα Τιφ Τοπ 10.
1: Έχουμε πλέξει.
0: Είχαμε αυτά τα ταξίδια, τις εκδρομές, πρωτομαγίες και τα λοιπά. Σας είχαμε αφήσει χωρίς ερώτηση. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Με τη συναυλία εδώ Μετάλλικα, νομίζω ότι έχουμε και επισήμως εναρκτήριο λάκτισμα της θερινής συναυλιακής και φεστιβαλικής σεζόν. Οπότε και εμάς το θέμα μας είναι εκεί. Τι ρωτάμε αυτή την εβδομάδα, απαντάτε σε Viber και WhatsApp στο 6956-615-877. Θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο.
1: Ναι.
0: Θέλετε να κάνουμε να είναι το ταξίδι αυτό πέρυσι το καλοκαίρι? Θέλετε να είναι πριν από 50 χρόνια, πριν από 60 χρόνια? Θέλουμε να μας πείτε σε ποια συναυλία ή φεστιβάλ του παρελθόντος θα θέλατε να τηλεμεταφερθείτε αν μπορούσατε. Που προφανώς τυχαστε, αλλά μπορεί και όχι. Μπορεί να θέλετε Μετάλλικα, λέγαμε, να ξαναπάτε σε μια συναυλία του Μετάλλικα που την είχατε δει και στο παρελθόν, είχατε περάσει τόσο ωραία και είναι τόσο καθοριστική, που θέλετε να ξαναπάτε. Σε ποια συναυλία ή φεστιβάλ του παρελθόντος θα θέλατε να επιστρέψετε, να τηλεμεταφερθείτε? Θέλετε να μας πείτε το Woodstock? Το δεχόμαστε. Θέλετε να μας πείτε το πρώτο Brockwave στη Φρεατίδα με τον, με τον Iggy Pop να έχει φάει το μπουκάλι και να συνεχίζει με τα αίματα στη σκηνή να παίζει? Θέλετε να γυρίσετε σε κάποια βραδιά του Γκαγκάριν, σε κάποια βραδιά του Ρόδων, οι πιο παλιοί? Θέλετε να πάτε στο CBGB? Πού θέλετε να πάτε? Rock in Rio με 300.000 κόσμο από κάτω? Συναυλία του Ζάμι Ζελζάρ στην πλατεία της Μόσχας που να έχει από κάτω 2 δισεκατομμύρια κόσμο?
1: Ρότι Στιούαρτ στην Κόκκινη Καμπάνα 3.200.
0: Ό,τι θέλετε μπορείτε να πάτε. Διαλέξτε μια συναυλία ή ένα φεστιβάλ του παρελθόντος για να τηλεμεταφερθείτε.
1: 6-9-5-6-6-15-8-7-7. Μας στέλνει τις απαντήσεις σας σε Viber και σε WhatsApp. Τις διαβάζουμε την Παρασκευή λίγο μετά τις 9. Μαζί μας πάντα είναι η Vodafone με το Tozi. Είναι το νέο, εργαλείο που μπορεί να δώσει στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν στο διαδίκτυο. Μια δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Μπορείτε να το κατεβάσετε από το App Store και από το Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Με τον Λένι Κράβιτς και το Again, πάμε μέχρι τον Λένο Χαραλαμπίδη. Καλημέρα, τα λέμε αύριο στις 7. Γεια σας.

0: Λευκό 87,7.
1: Εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
2: City FM 92.
0: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
3: Η παραγωγή και ο στρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
4: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
5: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
6: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Φανά! Φεύγω!
9: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
10: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
11: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και οι πιο hot.

0: Πολυχώρος Ω2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Sarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: τα φωνητικά του τιτανοτεράστιου John Lee Hooker χρησιμοποιούνται ως sample σε αυτό το εκπληκτικό κομμάτι των Saint Germain, Sure Thing. 14 λεπτάκια μετά τις 10, να που έφτασε η Δευτέρα 11 του Μάη. Κανονικά με Metallica πρέπει να ξεκινήσουμε, αλλά επειδή ήταν τόσο το content του Σαββατοκύριακου από την μεγαλειώδη συναυλία που έγινε, που νομίζω ότι κάποια στιγμή είπαμε όλοι φτάνει, όχι άλλη Metallica. 9 στα 10 story που βλέπαμε το Σαββατοκύριακο είχε να κάνουν με αυτή την μεγαλειώδη συναυλία που έβγαλε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, καινούργια εβδομάδα η οποία ξεκίνησε, έχει ζέστη όπως είχε και το Σαββατοκύριακο, και να περιμένετε μια πολύ ζεστή εβδομάδα με το θερμόμετρο να είναι καρφωμένο στους 30 και παραπάνω βαθμούς. Η μόνη διαφορά που υπάρχει εκτός από την αφρικανική σκόνη που θα την έχουμε σε δόσεις και κάτι έτσι περίεργες συννεφιές, η μόνη διαφορά που βλέπω είναι ότι εκεί την Πέμπτη από το μεσημέρι και μετά μάλλον θα έχουμε κάποια βροχή, κάποια μπόρα κατά τόπους, αυτά τώρα τοπικά ας πούμε, καταλαβαίνετε. Αυτό μόνο, γενικότερα ζέστη είναι ο Μάης, ας πούμε, έχει μπει φουριόζος θα λέγαμε, και συνεχίζονται αυτές οι θερμοκρασίες. Μετά βέβαια από εκείνη την έκπληξη που είχαμε την Πρωτομαγιά με το τελείως χειμωνιάτικο σκηνικό. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Πολλές καλημέρες σε όλους, καλή εβδομάδα.
1: 10 με 12 το πρωί πάνω Σκαρβούνις Live στο CDFM 92.

υπέροχοι αυτοσχεδιασμοί από Grey Boy All Stars, ένα κομμάτι των Sublime, το οποίο το έχει χρησιμοποιήσει και η Lana Del Rey για να το διασκευάσει και να κάνει το Doing Time. Υπέροχες μελωδίες για Δευτέρα πρωί, είναι ό,τι πρέπει. Ο Αργύρης, ο Αρμόδιος, ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος, η Μεθοδία, η Αργυρία γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά. Σήμερα είναι Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Και λόγω του ότι ξεκινάει η περίοδος η καλοκαιρινή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί δυστυχώς κάθε χρόνο έχουμε πολλά ατυχήματα στις θάλασσες. Άλλωστε η χώρα μας έχει 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Κάθε χρόνο λοιπόν κατά μέσο όρο έχουμε 300 περιστατικά θανάτων στη θάλασσα, πολλά από τα οποία οφείλονται στην απουσία γνώσης βασικών κανόνων κολύμβησης και κυκλοφοριακής συμπεριφοράς με σκάφη. Προτεραιότητα του Safe Water Sports είναι η εκπαίδευση των παιδιών να ξεκινήσει από τις πολύ μικρές ηλικίες για να μην θρηνήσουμε καμία απώλεια ζωής ξανά. Η σημερινή ημέρα λοιπόν, σκοπός της είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για το μείζον θέμα των θαλασσίων ατυχημάτων και πνιγμών. Ο συγκεκριμένος οργανισμός Safe Water Sports είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο που έχει ως βασικούς στόχους την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αθλητικές και ψυχαγωγικές στο νερό, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ασφάλειας και πρόληψης των ατυχημάτων, καθώς και την ενίσχυση του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου για την ασφάλεια στη χώρα μας. Να πούμε ότι 4 είναι οι βασικοί άξονες δραστηριοποίησης: υποστήριξη του έργου της πολιτείας σε ό,τι αφορά το λιμενικό σώμα για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της στήρησης των κανόνων ασφαλείας στο θαλάσσιο χώρο, η εκπαίδευση των παιδιών και νέων σε σχολεία, κατασκηνώσεις, κολυμβητήρια, παραλίες, η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ειδικών ενημερωτικών δράσεων και η πιστοποίηση επιχειρήσεων θαλάσσιων σπορ με το ιδιωτικό πρότυπο Water Sports Certified Quality σε συνεργασία με την TUV Austria Ελλάς. Λοιπόν, προσοχή πάρα πολύ. Η σημερινή ημέρα, όπως είπαμε, είναι Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και...

Yummy Men, Sugar Spam, Bled Miskin. Ρέγγε από την Ελλάδα με τον καλύτερο τρόπο. Είστε εδώ, έχετε συντονιστεί στους 92 των FM. Μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα ή οπουδήποτε αλλού. Αν θέλετε να μας ακούσετε ιντερνετικά, ξέρετε τον τρόπο ή μάλλον τους τρόπους. Αρχικά από τον υπολογιστή σας μπαίνετε στο site του σταθμού ctfm92.gr, live streaming από live24.gr και radiohype.gr. Για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας, smartphone, tablet κτλ. Υπάρχει αυτή η εκπληκτική εφαρμογή της Radio Player που μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από App Store ή Google Play. Μην ξεχνάτε ότι επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα social αλλά και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μπορείτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com. Ρέγγε, αλλά με τον master του είδους. Σήμερα άλλωστε είναι η Bob Marley Day, γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο τεράστιος Bob Marley. Jamming μέχρι το break.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καρυδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
5: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
6: Το Gazette παρουσιάζει Lee και Lee, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λίκε Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Μπρίζ, Τζέικου, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
13: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
12: Χρυσόραμα. Moments in time.
14: Συχνά, τα αδέσποτα πεθαίνουν μόνα τους στο δρόμο. Είναι στο χέρι μας αυτό να αλλάξει, υιοθετώντας ένα ζώο από ένα φιλοζωικό σωματείο ή καταφύγιο, ή το Δήμο, ή ακόμα και από το δρόμο. Έτσι, σώζουμε ένα ζωάκι για πάντα. Δεν συμβάλλουμε στην αγοραπολισία από παράνομα εκτροφία, βοηθούμε στην εξάλληψη του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς και συμβάλλουμε στη μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων. Ας γίνουμε όλοι κρίκοι στην αλυσίδα, για να ζούμε σε μια χώρα χωρίς κανένα ζώο αδέσποτο. Κανένα ζώο κακοποιημένο.
8: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
1: 92.

Sugar for the Pill Colors, την εποχή των χρωμάτων, άνοιξη που θυμίζει και λίγο καλοκαίρι βέβαια με αυτές τις θερμοκρασίες, σταθερά πάνω από τους 30 βαθμούς θα είναι οι θερμοκρασίες αυτή την εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα. Σήμερα που είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 11. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Το site του σταθμού cdfm92.gr. Άλλη μία μέρα που πάλι, ας πούμε, δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει με την ιστορία με τον πόλεμο στο Ιράν. Εδώ δεν ξέρουν οι ίδιοι οι οποίοι άλλα κάνουν τη μία στιγμή, αλλά κάνουν την άλλη στιγμή, αλλά λένε τη μία στιγμή, αλλά λένε την άλλη στιγμή. Κίνδυνο σύραξης και πάλι μετά το διπλωματικό φιάσκο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Θα τελειώσει κάποια στιγμή όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay, όλος ο υπόλοιπος κόσμος λέει τι θα γίνει τώρα με αυτή την ιστορία, θα το πάμε, ας πούμε, για καιρό. Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες η πίεση είναι πολύ μεγάλη προς τον Αμερικανό πρόεδρο με τις αυξήσεις που υπάρχουν και εκεί στις τιμές των καυσίμων και γενικότερα, και όλο αυτό το κλίμα με τις επιπτώσεις που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, εντάξει, δεν χρειάζεται, τα έχουμε αναλύσει τόσες φορές. Σε μια εξέλιξη που τοποθετεί την παγκόσμια διπλωματία σε τεντωμένο σκηνή, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε κατηγορηματικά την απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία πρόταση εκεχηρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, σε τηλεφωνική επικοινωνία με το πρακτορείο Άξιος την Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτηρίσε τη στάση του Ιράν ως απαράδεκτη, ξανεμίζοντας τις ελπίδες του Λευκού Οίκου για μια επικείμενη αποκλιμάκωση. Τώρα, τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, τι να σας πω, γιατί είπαμε, εδώ δεν ξέρουν οι ίδιοι, θα ξέρουμε εμείς τώρα. Εδώ στην Ελλάδα, πολλή συζήτηση για αυτό που έγινε με τον ντρόν στη Λευκάδα. Ο πιθανότερος στόχος, ποιος ήτανε, σύμφωνα και με τα ξένα μέσα, αλλά και σύμφωνα και με δορυφορικές εικόνες, ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star, δείχνουν τη ρωσική νεοπομπή που έπλεε αυτές τις μέρες στη Μεσόγειο. Συγκεκριμένα έχουν αποτυπωθεί θέσεις των πλοίων τόσο νότια της Κρήτης όσο και της Μάλτας, ενώ και διεθνή μέσα και ειδικοί αναλυτές θεωρούν πως αυτά τα ρωσικά πλοία ήταν ο πιθανός στόχος του θαλάσσιου ντρόν. Άλλωστε, έχει ξαναγίνει στο πρόσφατο παρελθόν επίθεση στην Μεσόγειο εναντίον ρωσικών πλοίων. Στον αυλώνα της Αλβανίας ή τη Δυτική Λιβύη ήταν η βάση, λέει, του θαλάσσιου ντρόν. Τέλος πάντων, αναλύσεις εδώ, χαμός, από τα όσα συνέβησαν με το ψάρεμα εντός εισαγωγικών του ντρόν μέχρι ένα σωρό άλλα. Εσείς τώρα πώς απλοϊκά θα μπορούσατε να σχολιάσετε αυτή την ιστορία? Ξέραμε ή δεν ξέραμε, ας πούμε, το τι γίνεται με τις ενέργειες αυτές εναντίον των ρωσικών πλοίων? Αν αυτό το ντρόουν ήταν άλλης εθνικότητας, δεν ήταν ουκρανικής εθνικότητας, δεν είχε καμία σχέση με ΝΑΤΟ, όπως καταλαβαίνετε, θα είχε γίνει περισσότερο ο χαμός? Λέω εγώ τώρα, λέμε, ας πούμε, κάποια ρητορικά ερωτήματα, αναφορικά και με διάφορες δηλώσεις που έγιναν και από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης. 10:43.

Είχαν αυτή τη φαϊνή ιδέα 15 χρόνια πριν. Πολλοί καλλιτέχνες από διαφορετικά είδη μουσικής να κάνουν τους Super Heavy, μια μπάντα. Έβγαλαν ένα άλμπουμ πειραματικό, μπορείς να το χαρακτηρίσεις. Ήταν μέσα ο Mick Jagger, η Joe Stone, ο Aya Rahman, ο Damian Marley, ο Dave Stewart. Είχαν κάνει αυτό το πολύ ωραίο project. Και από αυτό το project ακούσαμε την μεγάλη επιτυχία που είχαν βγάλει από αυτό το άλμπουμ, το Miracle Worker. Έχουμε τώρα, όλες αυτές τις μέρες είχαμε αυτή την ιστορία με το Κρουάζ Γερόπλιο, με τον Χανταϊό. Πλέον είμαστε σε φάση όπου είναι σε καραντίνα τα μέλη, έχουν φύγει από το Κρουάζ Γερόπλιο. Υπάρχει και ο ελληνικής καταγωγής στη χώρα μας και το θέμα είναι ότι υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για το αν πάμε, ας πούμε, σε μια καινούργια πανδημία. Αυτό μας έλειπε τώρα. Νέα κρούσματα πάντως ανά τον κόσμο μετά την αποβίβαση από το Κρουάζ Γερόπλιο. Μάλιστα, ένας επιβάτης βρέθηκε θετικός στον Χανταϊό στις Ηνωμένες Πολιτείες και ένας δεύτερος από τη Γαλλία εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση της επιστροφής. Το θέμα είναι ότι αυτό σκέφτονται όλοι. Ας πούμε, μην πάμε τώρα σε καμία κατάσταση σαν και αυτή που είχαμε πριν από 5-6 χρόνια και δεν το θέλει κανένας, όπως καταλαβαίνετε αυτό. Οι επιβάτες που απομακρύνθηκαν πάντως από το Κρουάζ Γερόπλιο που επλήγει από τον Χανταϊό άρχισαν να επιστρέφουν στις πατρίδες τους με στρατιωτικά και κυβερνητικά αεροσκάφη. Αφού το σκάφος αγκυροβόλησε στα Κανάρια νησιά, ένας Αμερικανός βρέθηκε θετικός όμως στον ιό και ένας Γάλλος ταξιδιώτης εμφάνισε συμπτώματα του παθογόνου κατά τη διάρκεια της πτήσης τους με ξεχωριστά αεροσκάφη. Συγκεκριμένα, ένας από τους 47, από τους 17 μάλλον, Αμερικανούς επιβάτες που απομακρύθηκαν από το Χόντιους βρέθηκε θετικός στον Χανταϊό, ενώ δεν παρουσιάζει συμπτώματα, ανακοίνωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Παράλληλα, ένας δεύτερος παρουσιάζει ήπια συμπτώματα, αλλά δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί εργαστηριακά. Όπως είπαμε, έχουμε και την περίπτωση του Έλληνα επιβάτη, ο οποίος είναι στο Αττικόν πια, με ειδική αποστολή του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον Έλληνα επιβάτη, ο οποίος θα είναι σε καραντίνα διάρκειας 45 ημερών. Οι αξιωματούχοι υγείας δηλώνουν ότι ο κίνδυνος για το κοινό είναι πάρα πολύ χαμηλός, αλλά όπως καταλαβαίνετε τώρα, με όλα αυτά που διαβάσαμε, με όλα αυτά που είδαμε, πάλι μας σκεφτήκαμε όλοι και ξύπνησε ένας εφιάλτης, ας πούμε, να μην φτάσουμε σε καμία περίπτωση να έχουμε αυτά που τραβήξαμε και ζήσαμε όλοι σε ό,τι αφορά την πανδημία.

τι ωραίο κομμάτι. If only I could, Sydney Youngblood. Πίσω στο 1989, τόσο καλλιτέχνης που είχε κάνει κάποιες επιτυχίες τότε, late 80s και στα 90s, με καταγωγή και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Γερμανία, ο Sydney Youngblood. Πήγαμε αρκετά χρόνια πίσω, επιστρέφουμε όμως στο τώρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, ξεκινάει καινούργια εβδομάδα και θα πρέπει να ξεκινήσει με ένα ωραίο γεύμα, οπότε να που έχουμε βοήθεια σε αυτό. Τα μαγειρευτά φαγητά της Κινσέ Πέρκη να μας λύνουν τα χέρια καθημερινά, ετοιμάζουν ένα υπέροχο μενού. Στην Δελφών 53, το τηλέφωνο είναι το 87035, υπάρχει delivery από τις 12 μέχρι και τις 3.30. Το μενού λοιπόν της Δευτέρας έχει κοτόπουλο με χυλοπίτες, φακές, πένες αλα κρέμ, κρέπες, ζαμπόν, τυρί, φασολάκια και σπανακοτυρόπιτα. Οι απαραίτητες σαλάτες επίσης υπάρχουν εκεί. Δελφών 53-87-035, τα υπέροχα μαγειρευτά φαγητά της Κινσέ Έρκινα. Η Suki Waterhouse και το My Fun μας πάει μέχρι το break. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε ζωντανά με δεύτερη ώρα.

0: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά! Φεύγω!
3: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
5: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
6: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
7: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
8: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
9: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
10: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
11: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
13: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για

0: Κύπρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ο Bob Marley μαζί με τους Wailers, Sunny Shining. Είπαμε άλλωστε είναι η Marley Day σήμερα, γιατί ένα τέτοιο πρωινό το 1981 μας έγνεψε αντίο ο σπουδαίος Bob Marley, που είχε προβλήματα υγείας, όμως δεν είχε κάνει και διάφορες προσπάθειες. Μάλιστα εκείνο το χρόνο, λίγο μετά αφότου έκανε και την τελευταία του εμφάνιση και συναυλία στο Pittsburgh, μόνο τότε στο τελευταίο στάδιο στην ουσία, και ένα βήμα πριν από το θάνατο, έχει καλέσει κάποιους γιατρούς για να δει τι ακριβώς γίνεται. Όμως ο καρκίνος βρισκόταν στο τελευταίο του στάδιο και ο Bob Marley πέρασε στην αιωνιότητα το πρωί της 11ης Μαΐου του 1981 σε νοσοκομείο του Μαϊάμι. Μια τεράστια προσωπικότητα για το χώρο της μουσικής γενικότερα. Τραγουδοποιός από την Τζαμάικα φυσικά, που έμαθε σε όλο τον κόσμο την μουσική ρέγγε και την κουλτούρα των Ρασταφάρι. Ο Bob Marley είχε γεννηθεί το 1945 στο χωριό Nine Miles ως Robert Nesta Marley. Ήταν γιος του 50χρονου Άγγλου λευκού στρατιωτικού Norval Sinclair Marley και της 18χρονης Σιντέλα Μπούνκερ, μιας ντόπιας από την Τζαμάικα. Ο πατέρας του ζούσε στο Λίβερπουλ, αλλά βοηθούσε οικονομικά τον μικρό του γιο και τη μητέρα του μέχρι το θάνατό του το 1955. Τότε ο Bob και η μητέρα του αναγκάστηκαν να μετακομίσουν στο Τρέντστον του Κίνγκστον, λήψη χρημάτων. Εκεί ο μικροσκοπικός Bob δεν ξεπέρασε ποτέ το 1,63 σε ύψος, αναγκάστηκε να αζαλώσει τον χαρακτήρα του για να επιβιώσει, καθώς αντιμετώπισε την προκατάληψη τόσο των λευκών όσο και των μαύρων. Σε ηλικία 14 ετών εγκατέλειψε το σχολείο και άρχισε να δουλεύει ως βοηθός οξυγονοκολλητή. Τις ελεύθερες ώρες του έπαιζε μουσική με τον φίλο του Neville Bunny Livingston, γνωστότερο αργότερα ως Bunny Wailer, και τον Joe Hicks, έναν εκολαπτόμενο τραγουδιστή. Από εκεί και πέρα η καριέρα του γνώρισε μεγάλη επιτυχία και πρώτα φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, στη χώρα του, στη Τζαμάικα, αλλά από εκεί και πέρα σε όλο τον κόσμο. Συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα της μουσικής, έγινε ένα icon γενικότερα, ακόμη και στις μέρες μας, που έχει εμπνεύσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα γενικότερα στο χώρο της μουσικής, όχι μόνο της ρέγγε, γενικότερα σε όλο το φάσμα της μουσικής. Τεράστιος Bob Marley. Είμαστε εδώ λοιπόν 13 λεπτάκια μετά τις 11. Είναι Δευτέρα 11 του Μάη. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο. Εδώ θα πάμε μαζί και σήμερα λοιπόν μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Το site του σταθμού cityfm92.gr. Οι εκπομπές μας on demand στο Spotify ως podcast ή στο audio.com. Το link το βρίσκεται μέσα από τα social, στα social όπου επικοινωνείτε μαζί μας, επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση cityfm92@gmail.com.
1: 10 με 12 το πρωί, Πάνος Καρβούνης live στον CityFM 92.

η Στέλλα και το Picking Words. Αυτή η εβδομάδα έχει και απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη. Τετάρτη 13 Μαΐου. 24 ώρες πανελλαδική στο δημόσιο τομέα από την ΑΔΔ με βασικά αιτήματα επαναφορά εργατικών κατακτήσεων, μισθολογικές αυξήσεις, ενίσχυση δικαιωμάτων. Θα γίνει και συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνο στην Αθήνα στις 10.30 το πρωί. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια αβίωτη πραγματικότητα όπου οι ανισότητες και οι αποκλεισμοί κυριαρχούν. Την ίδια ώρα επιχειρείται ιδιαίτερα στα πεδία της υγείας και της παιδείας ένας μετασχηματισμός στις λειτουργίες του δημόσιου τομέα αλλά και της πρόσβασης στα δημόσια αγαθά, ο οποίος ανοίγει το δρόμο σε μια νέα πραγματικότητα όπου ο ιδιωτικός τομέας θα ενισχύει συνεχώς την παρουσία του σε βάρος της παρουσίας του δημοσίου, ο οποίος υποφέρει από την έλλειψη επενδύσεων και την υποστελέχωση, ενώ ενισχύονται οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, είναι το μήνυμα της ΑΔΔ. Τώρα είναι η ώρα του οργανωμένου αγώνα της μαζικής διεκδίκησης, της αγωνιστικής απάντησης στην κυβερνητική πολιτική. Βασικά αιτήματα: υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, επαναφορά 13ου-14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς 2%, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 16-17, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, επέκταση και ενίσχυση του εισοδήματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Κάποια από τα αιτήματα, απεργιακή κινητοποίηση, επαναλαμβάνω, πανελλαδική την Τετάρτη που μας έρχεται.

0: late. So if you meet me, have some courtesy, have some sympathy and some taste.
1: Mick Jagger ξανά και Stone, Sympathy for the Devil στο υπέροχο remix των Neptunes. Neptunes μάλλον. Εν τω μεταξύ την Παρασκευή σας παρουσιάσαμε τραγούδια από το ολοκένουργιο άλμπουμ των Stone στο 25ο που θα μας έρθει αργότερα μέσα στο καλοκαίρι. Είναι στην επικαιρότητα ο Mick Jagger και όλοι οι υπόλοιποι. Πριν μιας και λέγαμε για τον Bob Marley και τους Wailers, να πούμε ότι οι Wailers, η θρυλική του μπάντα, θα είναι αυτό το καλοκαίρι στο συναυλιακό ελληνικό καλοκαίρι στο Release Athens. Θα εμφανιστούν 11 Ιουλίου μαζί με τους Thievery Corporation στην πλατεία νερού. Οπότε όσοι φαν, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά αυτή, όπως μια καταπληκτική βραδιά για κάποιους η συναυλία τουλάχιστον της 20ετίας ήταν αυτή η συναυλία των Metallica που έγινε το Σάββατο, που την περίμεναν πώς και πώς πάρα πολλοί κόσμος. 80.000 ήταν από την προπόληση, sold out. Τώρα πόσοι ακριβώς βρέθηκαν μέσα στο ΆΚΑ, νομίζω ότι πρέπει να ήταν πολύ περισσότεροι. Αυτή την συναυλία η οποία προκάλεσε και πολύ περιεχόμενο, γιατί όλοι ας πούμε βλέπαμε τα... Εμείς που δεν πήγαμε, δεν ξέρω πώς ήμασταν τελικά που δεν πήγαμε, γιατί μάλλον είχαν πάει 9 στους 10. Τέλος πάντων, είδαμε όλα αυτά. Ούτως ή άλλως, μια metal συναυλία το να προκαλεί τόσο πολύ ενδιαφέρον ακόμη και από τα mainstream μέσα, τα πρωινάδικα, τα δελτία ειδήσεων κτλ. Είναι λίγο πρωτόγνωρο αυτό, αλλά okay. Συνέβη και αυτό. Μετάλλικα πια έχουν περάσει και σε ένα άλλο κοινό διαφορετικό, που ήταν και αρκετοί που πρώτη φορά πήγαν να τους δουν στη συναυλία και όχι ο κόσμος ας πούμε ο σκληροπυρηνικός μέταλλο, ο οποίος πάει ή έχει πάει τις προηγούμενες φορές που μας είχαν έρθει στην χώρα μας. Και είχαμε και αυτά τα πολύ ωραία respect βασικά για το ότι έπαιξαν και το Ζορμπά με το δικό τους τρόπο, αλλά και τρύπες, και μπράβο τους, και ήταν πολύ ωραίο όλο αυτό που έγινε. Γενικότερα έχουμε διαβάσει τα καλύτερα και είναι όλοι πάρα πολύ έτσι ευχαριστημένοι με την τρομερή αυτή συναυλία, που ήταν εκτός από το καθαρά μουσικό κομμάτι. Είχαμε και τους Κοτζίρα πριν, τους Γάλλους που ήταν πριν την εμφάνιση του Μετάλλικα, οι οποίοι ήταν και αυτοί καταπληκτικοί. Και γενικότερα πέρασαν όλοι καταπληκτικά και υπέροχα. Και ήταν και όλο το κομμάτι της, γιατί φανταστείτε τώρα να κάνεις μια τέτοια διοργάνωση, να περιμένεις τόσο κόσμο. Όλα κύλησαν ομαλά. Ήταν όλοι ας πούμε, έλεγαν ότι πραγματικά ίσως και να είναι και η μοναδική φορά που έχουν πάει σε τέτοιο μεγάλο γεγονός, και να λειτουργούν όλα στην εντέλεια, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, να μην υπάρχει κανένα θέμα και κανένα πρόβλημα. Μία από τις συγκινητικές ιστορίες που ίσως να μην πήρε έτσι και πολύ τα φώτα της δημοσιότητας ήταν η αφιέρωση του frontman των Metallica προς τον πιτσιρίκο τον Σπύρο, ο οποίος είχε ένα αίτημα από το Make a Wish για να πάει να δει μια μεγάλη συναυλία. Του έκανα το χατήρι, τον πήγαν στη συναυλία και το καταευχαριστήθηκε. Ήταν μία από τις συγκινητικές στιγμές. Αυτά τα πολύ ωραία που συνέβησαν λοιπόν με την μεγαλειώδη εμφάνιση των Metallica στην Αθήνα.

Tainted Love Soft Cell. Και επειδή λέγαμε και για το, γι' αυτό ας πούμε που συζητήθηκε αρκετά, που θέλησαν να αποδώσουν ένα φόρο τιμής ας πούμε στην ελληνική μουσική και στην και στον Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και σε ένα από τα καλύτερα ελληνικά ροκ συγκροτήματα, τις Τρύπες, ήταν και τα μέλη των, από τις Τρύπες που βγήκαν και έκαναν κάποιες δηλώσεις που πραγματικά ήταν πολύ συγκινημένοι και οι ίδιοι. Ποιος να το φανταζόταν, όπως λένε, ας πούμε, ότι θα γινόταν αυτή η θρυλική συναυλία και θα ακούγαμε δικό μας κομμάτι μέσα σε αυτή τη συναυλία, είπε και ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, ο βασικός κιθαρίστας στις Τρύπες, αλλά και ο Γιώργος Καράς, μπασίστας που ήταν μέχρι και τη διάλυση του γκρουπ. Ο Αγγελάκας δεν έχει κάνει κάποια δήλωση για το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, okay. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε και αυτό το ημιωράκι. Talk talk, it's my life. Διαφημιστικό break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Το Gazette παρουσιάζει Lee και Lee, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Lee και Lee, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
7: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: 92.
1: CDFM 92.
0: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

Τανίτα Τεκαράμ, The Way You Move. 11:39 πρώτα λεπτά εδώ στον CTFM στους 92. Έχουμε και πρωταθλήτρια από χθες, την ΑΕΚ. Μπράβο και συγχαρητήρια και στους φίλους της ΑΕΚ και στην ομάδα της ΑΕΚ που πλέον είναι πρωταθλήτρια στο πρωτάθλημα της Super League. Κέρδισε στο μάτς το χθεσινό τον Παναθηναϊκό 2-1 και πανηγύρισε το πρωτάθλημα, το 14ο αν θυμάμαι καλά, στην ιστορία της. Υπάρχουν και άλλοι αγώνες ακόμη για να τελειώσουν βέβαια τα play-off, όμως η διαφορά είναι νομίζω στους 8 βαθμούς, οπότε το πανηγύρισαν από χθες οι φίλοι της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ που παραλίγο στο μπάσκετ αυτή τη φορά να έχει και ένα ευρωπαϊκό τίτλο, όμως δεν τα κατάφερε. Παρότι έφτασαν ακόμη και στην παράταση, μάλλον εκεί κάπου βραχυκύκλωσε, έχασε από την Ρήτας με 86-92. Ήταν μια ευκαιρία η ΑΕΚ λοιπόν να έχει ένα τέταρτο ευρωπαϊκό στην ιστορία της, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Είχε προηγηθεί ακόμη και με 20 πόντους στο μάτς, οπότε όλοι ας πούμε έλεγαν αν είναι δυνατόν πώς χάσαμε αυτό το παιχνίδι. Τελικά όλα κερδίζονται και όλα χάνονται. Δεν πειράζει, πολύ σπουδαία η προσπάθεια της ομάδας της ΑΕΚ στο μπάσκετ. Έφτασε μέχρι τον τελικό, παραλίγο να σηκώσει και την κούπα. Πάμε να συνεχίσουμε και πάμε για το τέλος. Tame Impala, Borderline.

Πάντως το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχε πάρα πολύ κόσμο η πόλη γενικότερα. Βοήθησε και ο καιρός. Ήταν αρκετοί επισκέπτες, ειδικά την Κυριακή. Είχαμε και το φεστιβάλ αυτό του κινηματογράφου που ήταν η δεύτερη εκδοχή του φέτος, που και αυτή η διοργάνωση έφερε αρκετό κόσμο. Film Festival, Λιβαδιά International Film Festival, Μούσες Film Awards. Είχε ξεκινήσει από την Παρασκευή, τελείωσε χτες η δεύτερη εκδοχή με ωραία πράγματα τα οποία συνέβησαν, προβολές ταινιών, εκδηλώσεις, masterclass και διάφορα άλλα τα οποία συνέβησαν. Έδωσαν μια πνοή και μια ζωντάνια στην πόλη το τρίμερο που μας πέρασε. Αυτά είπαμε, καλό είναι να γίνονται. Πολλά μπράβο στους διοργανωτές.

Pretty Lady, τα Σουλτάνα, και λίγο πριν τα Ρεκ διασκευάζοντας All That She Wants. Φτάσαμε στο τέλος, θα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αύριο λίγο μετά τις 10 θα είμαστε εδώ. Μεταδόση στον Λευκό. Φυσικά κάθε πρωί ξεκινά η μέρα μας με τους Λατέρνατιβ, τον Παναγιώτη Μένεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Το απόγευμα από τις 6 και μετά ακούμε τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Στις 8 το βράδυ την Εύα Θεοτοκάτω. Αυτές είναι οι μεταδόσεις του Εν Λευκό. Καθημερινά όλα μέσα από το site του σταθμού cityfm92.gr και τα social. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Teddy Swims, The Door, για το τέλος.

0: casarte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Έχεις επιχείρηση, καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
3: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
2: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
3: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
2: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
3: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
4: Πάνα! Φεύγω!
5: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
6: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
8: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα.

0: και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής.com, Λιβαδιά, Σοφοκλέος 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
1: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ενλευκό Hot Spring Party, Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για

0: Κύπρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
5: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
10: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
9: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92. 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr. Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλή

0: ντου.
1: Εδώ γίνονται οι επιτυχίες. Εδώ ακούς πρώτος τα καλύτερα. City FM, your number one choice. One, two.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
5: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
6: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
5: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
6: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
5: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
7: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
0: 92. CityFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92. City on web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέξω.

0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
2: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
1: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
2: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
1: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
2: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
3: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
4: Μπανάνες, βοηθάνε στη μνήμη.
5: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
6: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.

0: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
0: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: 92
10: CDFM 92.
9: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Cytian Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς,
3: εδώ ακούς
2: την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
4: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
5: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
5: Τη ζωή του για ένα... Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: 92
0: CDFM 92.
3: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on web.
2: cityfm92.gr.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
5: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
6: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
7: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: Πάνα! Φεύγω!
11: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
12: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν

Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρηση σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: FM 92.
1: 92.
2: 92.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
5: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
4: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
6: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
7: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
6: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
7: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
6: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
8: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: 92.
0: CDFM 92.
1: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

City FM. Ψυχαγωγία, μουσική, happenings. Εδώ θα τα ακούσεις όλα. City FM, your number one choice.

0: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr. Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr. Και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
2: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
1: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
2: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
1: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
2: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ.

0: από την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
2: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ελευκό Hot Spring Party. Σάββατο, 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και οι πιο

0: Ραδιοφωνικό Σταδίο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας. No

0: Kazart.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: CDFM 92.
0: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: FM 92.
1: 92.
2: 92.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
5: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
6: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: 92.
0: 92. CDFM 92.
2: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
5: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
6: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
7: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
8: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
9: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
10: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
13: Το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivehome.gr και δήλωσε.

Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες

0: παράγοντα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Discover great music.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και από μένα. 4 λεπτά μετά τις 6 εδώ στον Λευκό, στους 87 και 7. Μάκης Παπασημακόπουλος για τις επόμενες 2 ώρες δοχάμο. Σε μία μέρα που έχει άφθονο πόθεν έσχες, φίλες και φίλοι. It's that time of year again, βεβαίως, βεβαίως. Όπου δηλώνουμε σοκαρισμένοι, φαντάζομαι, από αυτά που έχουν ή δεν έχουν, κυρίως που έχουν οι άνθρωποι που μας εκπροσωπούν πολιτικά. Δεν αλλάζει κάτι χρόνο με το χρόνο. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν σοκαριζόμαστε λιγότερο ή περισσότερο χρόνο με το χρόνο. Απλά βλέπουμε το τι έχουν και σε σχέση με εμάς που δεν έχουμε, και κάπως έτσι λέμε τι τα κάνουν, θα έλεγε κάποιος. Δηλαδή υπάρχουν, αυτό που παρατηρούμε ας πούμε με πολλά μέλη της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, ότι γενικότερα έχουν μπόλικα ακίνητα, ρε παιδί μου. Δηλαδή αν έχεις, αυτό που καταλήγουμε ως συμπέρασμα στις περισσότερες των περιπτώσεων των εκπροσώπων μας στο Κοινοβούλιο, αν έχεις κάτι λιγότερο από, αν δεν έχεις διψήφιο αριθμό ακινήτων, να το θέσω πιο, έτσι, πιο στιβαρά, δεν είσαι αρκετά cool. Δεν σε θέλουν οι cool τύποι στο Κοινοβούλιο. Επομένως, οι περισσότεροι από τους εκπροσώπους στο Κοινοβούλιο έχουν διψήφιο αριθμό ακινήτων μοιρασμένο. Έχουν αποθήκες, έχουν πάρκινγκ, έχουν διαμερίσματα, έχουν στα νησιά, στα εξωτερικά. Έχουν, ρε παιδί μου, διαμερίσματα, έχουν ακίνητα. Και μπράβο τους, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν θα τους λείψει στέγη, θα λέγαμε. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα πούμε και περισσότερα στη συνέχεια ασφαλώς. Για την ώρα μία πρώτη καλησπέρα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

14 λεπτά μετά τις 6 είναι Λευκό, 87 και 7. Να πάρουμε και μια ανάσα από την μεταλλικιάδα. Γιατί είχαμε πριν από λίγο καιρό το Met Gala. Έχω την αίσθηση ότι επειδή δεν μπορούμε να έχουμε και εμείς Met Gala στην Ελλάδα, είναι άλλα τα μεγέθη, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια πράγματα εμείς σαν το Met Gala. Δεν γίνεται, εν πάση περιπτώσει. Και καλύτερα να μην σας πω την αλήθεια μου κιόλας. Αλλά έχουμε μια έκδοση του Met Gala στην Ελλάδα με τη συναυλία του Metallica. Διότι είχαμε όλα αυτά τα ρεπορτάζ. Ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν, τι φορέσανε, τι είπαν στις κάμερες, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πάντα χρειάζονται στα ρεπορτάζ ενός μεγάλου κοινωνικού γεγονότος στην χώρα μας, ανεξάρτητα με το αν κάποιος ενδιαφέρεται ή δεν ενδιαφέρεται για το περιεχόμενο της εν λόγω κοινωνικής εκδήλωσης. Οπότε είδαμε ποιοι γνωστοί, γιατί προφανώς δεν ασχολήθηκε κανείς με τους πλεμπαίους σαν και εμάς, ας πούμε, για το αν πήγε κάποιος ή δεν πήγε σε μια μεγάλη συναυλία σε κάποιο κοινωνικό γεγονός, αλλά μάθαμε αν πήγαν οι ηθοποιοί, εν πάση περιπτώσει, οι πολιτικές φυσιογνωμίες, γνωστές τηλεοπτικές περσόνες των πρωινάδικων, τέτοια πράγματα, όλα αυτά τα οποία χρειάζονται, εν πάση περιπτώσει, για την ενημέρωσή μας, για να ξέρουμε πού πορευόμαστε, πού προχωράμε, εν πάση περιπτώσει, αν όλα πάνε καλά, αν έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους να ευλογήσουν τη συναυλία. Μάθαμε και ότι η Μετάλλικα εκεί είπαν και κάποια ελληνικά κομμάτια. Ποιος να το έλεγε, φαντάζομαι ότι μάθανε και κάποιο ελληνικό ρεπερτόριο. Δεν ξέρω αν επεκταθήκανε σε κάποια πιο λαϊκά ακούσματα ή το σκέφτηκαν και δεν το έκαναν. Κρίμα πάντως αν δεν το έκαναν, ευκαιρία θα ήταν. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας η ΔΕΗ και συγκεκριμένα τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Μπαίνετε στο MyDAY, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, ό,τι περίεργο, και βρίσκετε το κουπόνι που θέλετε εσείς, όπως για παράδειγμα την έκπτωση 20% για τις αγορές από το About You. Λοιπόν, για τη συνέχεια έχουμε την πολύ πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρουσα Σέρεν Σαράξ, αν δεν το λέω πολύ λάθος το όνομα, γιατί δεν είμαι πολύ καλός στα τουρκικά ονόματα, με το Γέκτε.

Λοιπόν, λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για αυτή την ιστορία με το πόθεν έσχες που μας προκαλεί κάθε φορά πολλή κουβέντα σχετικά με το, την οικονομική κατάσταση των ανθρώπων που μας εκπροσωπούν, έτσι, γιατί έχει τη σημασία του, έτσι, και έχει τη σημασία του πέρα από την όποια πλάκα που κάνουμε για να διασκεδάσουμε για λίγο τους πόνους μας, είναι ότι η αλήθεια είναι ότι μπαίνει στο τραπέζι εύκολα ένα ερώτημα το οποίο δεν είναι καθόλου παράλογο, ότι ειδικά σε εποχές όπου ο μέσος πολίτης έχει τεράστια προβλήματα επιβίωσης για να κάνει τον μισθό του να αντέξει παραπάνω ή ο μισθός του δεν του βγάζει το μήνα ή δεν καλύπτει τις ανάγκες του, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβεις πώς γίνεται ο μέσος πολιτικός, σύμφωνα πάντα με το πόθεν έσχες που εικάζω ξαναλέω, ότι δεν είναι και η πλήρης εικόνα της πραγματικής τους περιουσίας. Θα μου επιτρέψετε να έχω αυτή την άποψη, ότι είναι αρκετά μαζεμένα τα πράγματα. Πώς λοιπόν ο μέσος πολιτικός, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση οικονομική κατάσταση με τον μέσο πολίτη, μπορεί πραγματικά να καταλάβει τα προβλήματά του, μπορεί πραγματικά να αντιληφθεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας μέσος πολίτης και να σκεφτεί τι πρέπει να κάνει για να τον βοηθήσει. Και το εννοώ αυτό, και το λέω αυτό γιατί όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι ένας πολιτικός δηλώνει 29 εγγραφές ακινήτων ή δικαιωμάτων επί αυτών, 29, πώς μπορεί αυτός ο πολιτικός να σε κοιτάξει στα μάτια σένα ως πολίτη που του λες, ξέρεις τι, δεν το σηκώνω το βάρος του έμφυα ή δεν μου βγαίνει ο μισθός. Πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σε κοιτάξει στα μάτια και να σου πει, μάστορα σε καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι τα προβλήματά σου και θα παλέψω για αυτά. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό? Είναι ένα ερώτημα.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρ από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Δευρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 92. CDFM 92.
1: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.

0: Μαΐου. Ούτε καν live παρουσίαση στο Ilion Plus. Κοδρικτόνος 17, Αθήνα. Special guests Ζάχαρη Άχνη και DJ Stel. Προπόληση more.com. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
2: Αν θες να κάνεις ευτυχισμένους τους γονείς σου, μείνε για πάντα σπίτι. Αν θέλεις να κάνεις ευτυχισμένους τους θεούς, ταξίδεψε μακριά.
3: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Ενλευκό 87,7.
4: Ενλευκό.

Επιστρέψαμε 39 λεπτά μετά τις 6 εν λευκό 87 και 7. Μου στέλνετε και εσείς διάφορα το Σαββατοκυριακό σας σχετικά με τους Μετάλλικα. Μου στείλατε και 2-3 μηνύματα σχετικά με το πόθεν έσχες. Κάποιοι μου λέτε ότι επειδή κάποιος έχει κάποιο συγκεκριμένο πλούτο, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να καταλάβει τον εργαζόμενο. Όχι, εγώ θα διαφωνήσω. Δεν λέω ότι ένας πολιτικός πρέπει να είναι στα ίδια με έναν εργαζόμενο. Ασφαλώς δεν θεωρώ ότι πρέπει να πάμε μόνο σε τέτοιες επιλογές. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι, και προς Θεού, δεν αποκλείω την πιθανότητα κάποιος αρκετά πιο πλούσιος από μας να καταλαβαίνει τα προβλήματα ενός εργαζόμενου. Καμία σχέση. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι όταν το 99,9% των πολιτικών προσώπων που μας εκπροσωπούν έχουν ένα οικονομικό επίπεδο το οποίο είναι πολύ πάνω από τους ψηφοφόρους τους ή από μια πολύ σεβαστή μερίδα των ψηφοφόρων τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο εκ των πραγμάτων να είναι πάρα πολύ κοντά να νιώθουν τα προβλήματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα σημαντικό πλούτο έχει να αντιμετωπίσει πολύ διαφορετικά προβλήματα από έναν εργαζόμενο ο οποίος, για παράδειγμα, πιέζεται από τους φόρους που πρέπει να πληρώσει ή από το αν ο μισθός του φτάνει για τα τρόφιμα του μήνα. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ λογικό αυτό που λέω. Το αν αυτό υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα, το ακούω 100%. Αυτό όμως που δεν ακούω, είναι η προσωπική μου άποψη, είναι ότι εάν το μεγαλύτερο μέρος του κοινοβουλίου, σύμφωνα με το πόθεν έσχες που διαβάσαμε, δείχνει πολιτικούς εκπροσώπους οι οποίοι είναι πολύ μακριά από τα οικονομικά δεδομένα του μέσου ψηφοφόρου, είναι απόλυτα λογικό και φυσιολογικό, μη σας πω, να μην έχουν σύνδεση με αυτόν. Ό,τι και να λέμε, αυτό δεν αλλάζει, είναι απλά οικονομικά νούμερα. Αυτή είναι η Mandy Indiana και το Love Theme 4K VHS εδώ στον Λευκό 87 και 7.

50 λεπτά μετά τις 6 εν λευκό, 87 και 7 πακετάρουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Παρέα με τη ΔΕΗ και τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Μπαίνετε στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Σοκαριστικό, το ξέρω. Και μπορείτε να πάρετε διάφορα κουπόνια, όπως 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για να πάρετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας ασφαλώς. Κατά τα λοιπά, μην νομίζετε ότι επειδή ασχολούμαστε σήμερα με τα μεθεόρτια και τα πόνερα των Μετάλλικα και το πόθεν έσχες, δεν έχουμε νέα από τα αγαπάκια μας εκεί τις ΗΠΑ με το Ιράν. Μην νομίζετε ότι τελείωσε αυτό το ρομάτζο και ότι θα τελειώσει σαν ένα φτηνό επεισόδιο της Λάμψης. Έχουμε ακόμα πολλά επεισόδια, διότι έχω να σας πω, για να μην νομίζετε ότι σας έχω ξεχάσει, ότι το Ιράν ζητά λήξη του πολέμου και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων από τις ΗΠΑ. Οπότε συνεχίζεται το εσύ κλείσε το τηλέφωνο πρώτος. Όχι, εσύ κλείσε το τηλέφωνο. Όχι, εσύ θα κλείσει το τηλέφωνο. Οπότε συνεχίζουμε να είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Και σε μια τέτοια φάση, όπως ήταν τα επεισόδια της Λάμψης, που λέγανε πες μου, Βίρνα, τι άλλο θες από μένα, τι άλλο να θέλω, Γιάνγκο, αυτά τα πλάνα τα ωραία που δεν πηγαίναν πουθενά. Εκεί είμαστε, μην νομίζετε, εκεί είμαστε.

0: τα κομμεντά. Discover great
1: music. Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Εν Λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και οι πιο hot

0: όρος Ωμεγαδίο, ο Δύο Αθηνών. Πληροφορίες.
1: Εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
4: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
5: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
6: Οι παραγωγικές ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
7: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
8: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
9: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
10: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: CDFM 92.
13: Πιάσε το ρυθμό και... κρατήσε τον.
14: Τελίνη, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus, 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus, 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Τώρα το λαϊκό λαχείο κλείνει.

0: φτιαγμένο για να αντέχει, φτιαγμένο για να ξεχωρίσει. Μάθε περισσότερα στο apticon.eu.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination. Discover great music.

δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 10 λεπτά μετά τις 7, είναι Λευκό 87 και 7. Και επιτέλους νομίζω σας κατάλαβα, σας είδα. Βιώνετε πλέον καλοκαίρι στις φλέβες σας και στο δερματάκι σας. Σας είδα εκεί πέρα πλέον. Και εγώ με κοντομάνικο κυκλοφορώ. Αν και εγώ δεν είμαι χαρακτηριστικό παράδειγμα, διότι ενθυμούμε ως λόγω αγγλικού αίματος τα πολύ επιτυχημένα μου χρόνια κατά τη διάρκεια των αγγλικών μου σπουδών εκεί στο Southampton, που πάταγε ένα κρυάκι λίγο παραπάνω. Η αλήθεια είναι, καθώς έμπαζε ο αέρας, ο θαλασσινός, και μας έκανε λίγο ψυγείο, ότι κυκλοφορούσα με κοντομάνικα. Η αλήθεια είναι, γιατί δεν καταλαβαίνω. Είμαι λίγο Άγγλος αυτά τα πράγματα. Τι να κάνω, είναι η πλευρά της μάνας μου που με κάνει να αντιλαμβάνομαι κάπως διαφορετικά το κρύο. Σας είδα όμως ότι το Σαββατοκύριακο ειδικά που μας πέρασε, και σήμερα ειδικά διάβασα ότι είχαμε σε περιοχές της Ελλάδας 35 άρια, έτσι, 35 άρια. Οπότε πιάσαμε Μάιο, δεν έχουμε μπει Ιούνιο, αλλά καλωσόρισες καλοκαίρι, να το πούμε, να το νιώσουμε, να πούμε ότι... Α, είδα κιόλας ότι μου φορέσατε και όχι λίγοι βερμούδες εκεί, κάτι κάπρι, συχαμένα ρούχα, τέλος πάντων, δεν πειράζει, σορτσάκια και αυτά, οπότε σας έχω καταλάβει, είστε μια χαρά, δεν έχετε πρόβλημα, αφήσατε το χειμώνα πίσω σας. Ελπίζω να μην θέλει καμιά τελευταία ορθοπεδαλιά και έχουμε τίποτα άλλα. Discover great music.

Το μεταξύ βιώνω και μια κατάσταση αυτές τις εβδομάδες, τις τελευταίες του Μαΐου, έτσι όπως πάει το πράγμα, μιας και ετοιμάζομαι για την αποστολή στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που θα πρέπει να πάω για τη δουλειά μου, και προσπαθώ να τα χωρέσω όλα πριν φύγω, τις δουλειές μου, τις υποχρεώσεις μου, αυτές που έχω να κάνω και μπορώ να χωρέσω πριν φύγω, και πλέον νιώθω ότι κάθε μέρα είναι τόσο φορτωμένη με δουλειά που το μόνο πράγμα που σου μένει όταν γυρίσεις σπίτι είναι αυτό το ίσα-ίσα που προλαβαίνεις να βγάλεις παπούτσια πριν πέσεις στον καναπέ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πολλές φορές δεν υπάρχει καν το κρεβάτι. Πέφτεις κατευθείαν στον καναπέ. Αν προλάβεις, αν θυμηθείς, αν ξυπνήσεις από τον καναπέ, καλώς. Αλλιώς το πρωί, μεσάλια στο μαξιλάρι του καναπέ και συνεχίζεις σαν να είναι μια non-stop ημέρα τεράστια και όχι 24 ώρες. Φαντάζομαι, το καταλαβαίνετε καμιά φορά, το βιώνουμε όλοι αυτό το non-stop, αλλά είπα να το μοιραστώ κι εγώ.

22 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ με τη ΔΕΗ και τα ΔΕΗ My Rewards Coupons, τα οποία σας δίνουν πρόσβαση σε διάφορα κουπόνια, όπως 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner. Σας λέω για καλοκαίρι, σας λέω για εκτός τη Ferry Scanner. Δεν ξέρω τι έχω πάθει, παιδιά. Λέτε να έχει μπει το μικρόβιο του καλοκαιριού μέσα μου. Δεν νομίζω, η αλήθεια είναι. Μιας και όποιες διακοπές κάνω φέτος θα είναι μάλλον σε πιο κρύα κλίματα, ή θα προσπαθήσω να τα βρω, εν πάση περιπτώσει. Να επιχειρήσω να τα βρω κάπου. Κάτι τέτοιο. Οπότε δεν έχω χαλάσει, δεν έχει χαλάσει το κύκλωμα. Απλά η ΔΕΗ σας δίνει και αυτό. Σημειώστε το, μπορεί να σας φανεί χρήσιμο.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
5: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Θευρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα, Moments in Time.
8: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: 92.
1: CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
11: Τες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com.
12: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
13: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
15: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις τη πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
0: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
16: Δεν είναι λίγες φορές που η αναζήτηση του έρωτα μπορεί να καταλήξει σε κανονικό ναυάγιο. Μάνος.
17: Ναι.
16: Tinder.
17: Ναι.
16: Ματς με μια όμορφη κοπέλα. Αγαπούσε και εκείνη το Θανάση Παπακοσταντίνου. Έχει βρεθεί το σημείο τομής.
17: Ανδρομέδα.
16: Δυστυχώς όμως η Μαρία ήταν μεταλλαγμένη. Του είπε και το αδιανόητο ότι ο καπιταλισμός είναι καλό πράγμα και ότι είναι αναγκαίος για την επιτυχία των κοινωνιών.
17: Έλα, έλα.
16: Μην βάζετε ποτέ τον καπιταλισμό ανάμεσά σας. Μείνετε στο Θανάση, που από ό,τι φαίνεται νόνι.
0: Λατέρνατιβ.
16: Παναγιώτης Μένεγος.
18: Σταύρος Διοσκουρίδης.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλευκό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τις 7 εν Λευκό, 87 και 7. Παιδιά, δεν θέλω να μου θίγεστε που ανέφερα τα κάπριο ρούχα του Σατανά. Είναι, τι να κάνουμε τώρα. Τι θέλετε, να αλλάξουμε λίγο τους συμπαντικούς κανόνες, να αλλάξουμε το τι ισχύει και το τι δεν ισχύει εκεί έξω. Τα κάπρι είναι ρούχα του Σατανά. Διότι μπορώ να καταλάβω το σορτσάκι, μπράβο, αγόρια κορίσα, έτσι, δεν έχω πρόβλημα. Μπορώ να καταλάβω το πανθαλόνι, αγόρια κορίσια, κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει καμία λογική στο ξεκίνησα και σορτσάκι, στην πορεία είπα το κάνω βερμούδα και κάπου στην πορεία ξεκίνησα να το κάνω παντελόνι και έμεινα στη μέση. Όχι. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, παιδιά. Λυπάμαι, θα σας το πω αυτό το πράγμα. Το κάπρι είναι το Σατανά. Είναι η πιο αναποφάσιστη πρόταση ρουχισμού που έχει υπάρξει στην ιστορία της μόδας. Όχι. Ή θα φοράτε τις βερμούδε, ή τα σορσάκια, ή τα πανθαλόνια. Τα κάπρι δείχνουν ότι δεν έχετε αποφασίσει τι μήκος ρούχου θέλετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην επαναληφθεί αυτή η επανάσταση, τα μηνύματα που τιμηθήκατε, που διαμαρτυρηθείτε κατά κάπρι.

47 λεπτά μετά τις 7, νευκό 87 και 7. Εγώ σας θυμίζω, σε περίπτωση που το έχετε ξεχάσει, ότι πλησιάζει για το πάρτι του Ενλευκού. Είναι στις 23 του μήνα, Σάββατο 23 Μαΐου, στο Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ενλευκό.fm και στο ενλευκό app. Θα είμαστε εκεί παρέα με την Εσπόλων Τεκίλα ασφαλώς. Ετοιμαστείτε, δεν ξέρω, θα βάλετε τα γιορτινά σας, δεν ξέρω τι κάνετε εσείς που βγαίνετε και το κάνετε αυτό, τα πηγαίνετε στα event και αυτά και δεν πάτε σαν το μπλέτσο όπως πάω εγώ σε αυτά τα event. Συντηθείτε, δεν είναι. Κατά τα λοιπά, εγώ σας αποχαιρετώ, τα λέμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Μέχρι τότε να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Ακολουθεί ασφαλώς η Εύα Θατοκάτου. Εγώ σας αφήνω με τους Saint Etienne και τα λέμε. Γεια χαρά!

0: Discover great music.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ενλευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για

0: Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle. Τη βραδιά απογειώνει η Εσπολών Τεκίλα με αυθεντικές συνταγές κοκτέιλ από την καρδιά του Μεξικού. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες.
5: City on Web.
6: cityfm92.gr.
7: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
8: City FM 92.
9: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
10: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
11: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
12: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
13: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
14: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
13: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
16: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
17: Έχεις επιχείρηση. Καταστήματα Scarlas και e-scarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
18: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
17: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
18: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
17: Scarlas. Επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
18: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
19: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανή

Billie Eilish, τον πυρετό της νέας της ταινίας, για την οποία θα έχουμε και προσκλήσεις. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ξεκινήσαμε την εκπομπή, εδώ είμαστε και αυτό το βράδυ, που δεν είναι βράδυ, έχουμε πολλή ώρα ακόμα, με έναν ουρανό και το πιο γλυκό του χρώμα. Ακόμα και με το βάθος σκόνη. Πόσα έχουμε να πούμε για ένα Σαββατοκύριακο που είχε απ' όλα. Πραγματικά, όποιος ήθελε να παρατηρεί, θα ζωντάνευε πραγματικά τη ζωή του από το τι συνέβαινε γύρω-γύρω. Εύα Θεό το κάτω στην παρέα σας, μέχρι τις 10 στον αέρα του Ενδευκού στους 87,7. Καλά να περάσουμε.

εκδοχή της Παγγελής, το Fever και ο Σταυρός έκανε το remix στον αέρα του Εν Λευκό στους 87,7 και ας μιλήσουμε για τους Μετάλλικα, το δικαιούμαστε όλοι. Νομίζω ότι βιώσαμε τι συνέβη. Το Σάββατο που μας πέρασε, παιδιά, η συναυλία των Μετάλλικα δεν ήταν μία απλώς συναυλία, ένα μουσικό γεγονός, ήταν ένα κοινωνικό γεγονός. Ερήμωσε την πόλη. Ήμουν στην Αθήνα από μπαρ σε μπαρ και από πεζόδρομο σε πεζόδρομο και η πόλη ήταν άδεια. Δεν οφείλονταν στη ζέστη, δεν οφείλονταν στο τι συνέβαινε γύρω-γύρω. Πραγματικά πιστεύουμε όλοι ότι οφείλονταν στη συναυλία των Μετάλλικα που έσπασε κάθε ρεκόρ. Αυτό τουλάχιστον μας ενημερώνουν τα στοιχεία σήμερα. Πάνω από 90.000 φανς προσήλθαν στο ΆΚΑ σε μία συναυλία που έμεινε βαθιά χαραγμένη στο μυαλό τους. Ακόμα και αν την ώρα που έπαιζε, ας πούμε, το Unforgiven, έκαναν σαζάμ. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους, ας μην είμαστε αυστηροί, ας καταλάβουμε ότι η μουσική από όπου και να σου έρχεται, σε όποια φάση της ζωής σου ή από όποιο πεδίο, το συναυλιακό στην προκειμένη περίπτωση, μόνο καλό μας κάνει. Συνεχίζω, όχι με Ζορμπά, αλλά Δημήτρη Χόρν και Μάρο Κοντού. Πες μου μια λέξη σε ρεμίξ τον μικρό.

Ό,τι και να παίζουμε πάλι εκεί το γυρίζουμε στους Μετάλλικα και πώς να μην το κάνουμε. Είτε πήγαμε είτε δεν πήγαμε, θα έχουμε κάποιον γνωστό που πήγε και όλοι θα ζήσαμε τη συναυλία μέσα από τα άπειρα βιντεάκια τα οποία παίζουν παντού, παιδιά. Από το Instagram και το Facebook μέχρι όλα τα κανάλια της παραδοσιακής τηλεόρασης, όπου αυτό από μόνο του είναι επίσης ένα κατόρθωμα. Σβερκάκι πιασμένο, είδε το παραδεχόμαστε και αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Κρατήστε ενέργεια, αρχίζει η συναυλιακή περίοδος. Σε λίγο θα σας έχω προσκλήσεις για μια συναυλία επί της μεγάλης οθόνης. Μείνετε συντονισμένοι στον Εν Λευκό, στους 87,7, σε πολύ λίγο διαγωνισμός.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρού Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

Γκαέλ και Give It Back στον αέρα του Ανηλευκό. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εύα Θεοτοκάτου μαζί σας μέχρι τις 10 και διαγωνισμός για να δούμε την Billie Eilish 3D, σαν να βλέπουμε μια συναυλία στον κινηματογράφο. Μια συναυλία που θέλει να μας κάνει πραγματικά να νιώθουμε πως είμαστε μέσα. Η περιοδία της Hit Me Hard and Soft The Tour, αυτή λοιπόν την ταινία την οποία σκηνοθέτησε ο James Cameron. Και πραγματικά χρησιμοποίησε πολύ ιδιαίτερα μέσα για να έχουμε εμείς αυτή την αίσθηση ότι ήμασταν εκεί και ας μην είμαστε και ας τη βλέπουμε στη μεγάλη οθόνη. Φήμες λένε ότι ο James Cameron έστειλε mail στη μητέρα της πρώτα για να την ρωτήσει γιατί κανένας δεν έχει κινηματογραφήσει την περιοδία της Billie και εκείνη έκανε το contact με την κόρη της. Και επίσης ο James Cameron δεν θέλησε να επισκιάσει με την παρουσία του την δημιουργία της, γι' αυτό και είπε πολλές φορές σε συνεντεύξεις του ότι ό,τι κινηματογράφησα είναι κατόρθωμα της Billie που ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει σαν καλλιτέχνης. Έχω διπλές προσκλήσεις προκειμένου να δείτε την ταινία Τετάρτη 13 Μαΐου στις 8.30 στο Αθήνεων. Στείλτε email τώρα στο info@enlevko.fm και μπείτε στην κλήρωση. Οι νικητές θα λάβετε email την Τρίτη 12 Μαΐου, αύριο δηλαδή, και αν θα κερδίσατε θα το ξέρετε για να οργανώσετε και το χρόνο σας. Καλή επιτυχία. Για τη συνέχεια, Ειρήνη Σκυλακάκη και το No Shame.

Little Corners, The Dream στον αέρα του Ανηλευκό. Αν κυκλοφορείτε εκεί κοντά στο γαλάτσι, να σας πω αύριο να το αποφύγετε και την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη, μη σας πω, γιατί έχει τρελό πανηγύρι της Αγίας Γλυκερίας. Όποτε συμβαίνει αυτό, κλείνει και η παραλία και η Βέικου φορτώνει πάρα πολύ άσχημα. Οπότε, παιδιά, εάν δεν θέλετε να παίξουν τα νεύρα σας τα καλά του καθημένου, σας περνάμε αυτό το πάρα πολύ χρήσιμο info.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
4: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
5: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
6: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
5: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
6: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
5: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
7: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
0: CDFM 92.
8: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 80 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.080 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Εν Λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, ο 2 Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική

0: μπούμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens. Discover great music.

Get Lucky στον αέρα του Εν Λευκό. Καλησπέρα σε όλους. 11 Μαΐου λέει το ημερολόγιο. Εύα Θεοτοκάτου στην παρέα σας. Και την Κυριακή που μας έρχεται το ημερολόγιο θα λέει 17 Μαΐου και το ραντεβού μας είναι με τον Ούτε Καν, που θα είναι full band live για το ντεμπούτο άλμπουμ του με τίτλο Μόνο. Οι ακροατές που ακούτε προσεκτικά και δεν χάνετε όλα τα ωραία που σας προτείνουμε, ξέρετε πολύ καλά ποιος είναι ο Ούτε Καν. Ήταν στην εκπομπή του μιλήσαμε και έχουμε τη συνέντευξη στο site μας και στο Εν Λευκό App, εκεί στο section με τα interviews. Ούτε Καν live λοιπόν θα παρουσιάσει νέο του άλμπουμ, θα έχει μαζί του τους Ζάχαρη Άχνη και DJ Stel και προπόληση στο more.com. Το live θα γίνει στο Ilion Plus, Κορδικτόνος 17. Πολλά ακόμα συμβαίνουν και μείνετε συντονισμένοι, θα τα αναλύσουμε ένα προς ένα. Ωραίες επιλογές και είναι αυτή η μαγική εποχή όπου δεν ξέρεις που βρίσκεις τη δύναμη αλλά είσαι συνέχεια έξω και δεν θες να χάσεις τίποτα.

Παιδιά, το ξέρετε ότι πλέον στα social media, όταν θέλουμε να ανεβάσουμε ένα story, μπορούμε να βάλουμε και όποιο τραγούδι θέλουμε με την άδεια των social media. Λοιπόν, το συγκεκριμένο, όταν θα κάνει κανείς αναζήτηση να το βρει για να το βάλει σε ένα story του, θα δει και πόσοι άλλοι το χρησιμοποιούν. Και το χρησιμοποιούν άπειροι. Που σημαίνει ότι με ένα μαγικό τρόπο το Why Does My Heart Feel So Bad του Moby δεν έχει χάσει καθόλου την έγκλη του. Είναι η μελωδία, είναι τα φωνητικά, είναι η στίχη. Μάλλον είναι ο συνδυασμός όλων. Σε άλλα νέα, έγινε έρευνα τώρα για το 2026 πώς βλέπουν οι Έλληνες τα social media, και σε αυτή την έρευνα λοιπόν τι μπορούμε να καταλάβουμε. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι το 64,3% δηλώνει ότι δεν δυσκολεύεται να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς το διαδίκτυο και τα social media, ενώ το 34,2% θεωρεί ότι δυσκολεύεται. Πολύ μεγάλη διαφορά του ποσοστού. Το 76,2% δηλώνει ότι δεν συγκρίνει τη ζωή του με τους άλλους λόγω των social media, και το 83% ότι δεν έχει νιώσει άγχος ή αποκλεισμό εξαιτίας των social media. Ως τώρα κάπως νιώθουμε ότι υπάρχει μια υγιή σχέση με αυτά, ενώ το 76,2% συμφωνεί ότι τα social media απομονώνουν κοινωνικά τους ανθρώπους. Κοινώς βολευόμαστε στα like, στα μικρομηνυματάκια, και από κοντά δεν γίνεται η συνάντηση. Μη σας πω ότι δεν γίνεται ούτε καν το τηλεφώνημα. Αυτό το ποσοστό μάλλον υποδηλώνει ότι ξέρουμε τι έχουμε κάνει και ξέρουμε και πώς να το διορθώσουμε. Για να δούμε, θα πάει καλύτερα αυτό το καλοκαίρι? Θα σταματήσουμε τα πολλά μηνύματα στα σώμα και θα το κάνουμε πραγματικά φιλάκια και αγκαλιές από κοντά?

Από κοντά και εμείς στο Λευκό Spring Party, το οποίο θα είναι hot. Και σήμερα γυρίσαμε και ένα βίντεο που θα δείτε λίγο αργότερα και είχε πάρα πολύ πλάκα. Θα είμαστε εκεί στο Δύο Αθηνών. Θα είναι Σάββατο 23 Μαΐου. Θα ξεκινήσει το πάρτι στις 10 το βράδυ στον Πολυχώρο Ωμέγα 2. Πληροφορίες και εισιτήρια 12 ευρώ με ποτό, προπόληση και ταμείο στο ενλευκό.fm και στο ενλευκό. Από εκεί λοιπόν παίρνετε τα εισιτήριά σας και καλό είναι να τα πάρετε, να μην είστε στις ουρές, να έρθετε και να μπείτε απευθείας. Και θα έχουμε να πούμε και κυρίως έτσι να ακούσουμε πολλά, πολύ ωραίες μουσικές ετοιμάζουμε όλοι. Η Εσπολών Τεκίλα θα είναι εκεί, θα δώσει τον παλμό στο πάρτι και βέβαια θα δροσιστούμε με παλόμες τροσερές που θα ρέουν.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: 92.
0: CityFM 92.
2: Η καλύτερη ξένη μουσική της

Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sweat την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.

0: πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
1: Powered by the E.
2: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
3: Είναι κακό να πεινάς αργά το βράδυ. Ξέρεις το καλό όμως, ότι άμα δεν ενδώσεις, θα πεινάς και το πρωί και θα είναι καλύτερα.
4: Είναι κακό στην άμμο να χτίσεις παλάτι, ναι.
3: Σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο.
2: Alternative.
3: Παναγιώτης Μένεγος.
4: Σταύρος Διοσκουρίδης.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Εν Λευκό.

Λόλα Γιάνγκ δεν χαρίζεται, τα λέει έξω από τα δόντια, μέσα στον αέρα τον Λευκό, Ευαθέω το κάτω στην παρέα σας μέχρι τις 10, Δευτέρα με Σάββατο από τις 8 και την Κυριακή 17 Μαΐου επίσης έχουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά της ομοφοβίας, αμφιφοβίας, τρανσοφοβίας και ιντερφοβίας. Στείνεται λοιπόν ένα πάρα πολύ δυνατό street party στην πλατεία Κλαθμόνος σε συνεργασία με το This is City Athens Festival, όπου πραγματικά θα μπορέσουμε να γιορτάσουμε με DJ sets και δύο live shows που θα κινούνται σε ένα ευρύ μουσικό φάσμα από house, pop, ελληνικά, διεθνή, dance hall, reggaeton, afro beats και ένα ραντεβού που ανθίζει η υπερηφάνεια. DJ set λοιπόν με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, ανάμεσά τους και η δική μας Μιρέλα Κάπα, στην πλατεία Κλαθμόνος, την Κυριακή που μας έρχεται.

0: And I said, and I said, discover great music.
1: 87,7.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: City FM 92.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Φανά, φεύγω.
4: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Ό,τι παίζει είναι CTFM 92. City on Web.
1: CTFM92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.